0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check, 1, 2.
3: Ready?
2: Ready?
4: Okay.
2: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου
5: στα
2: FM
5: 97,8.
2: Στο ίντερνετ. Metro. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. Άσε!

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Check, check. One, two. Ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
4: Με κομματάρα σήμερα από τον Σόμπρι και το 12 to 12. Σε λίγο Jennifer Lopez θα το κουνήσουμε με End Your Mama. Για εμάς που ξυπνάμε από νωρίς.

0: Σαν καλημέρα. Καλημέρα, παρεάκια μου, γλυκάκια μου, πολλά φυλάκια και στα πρώτα μηνυματάκια που είναι εδώ έτσι και φαίνονται. Θα σας διαβάσουμε σε λίγο, μην μου βιάζεστε καθόλου. Δεν βιάζονται και τα πρωτάκια για να πάνε σχολείο, αλλά και όλοι οι άλλοι. Έχουμε το back to school το οποίο ξεκινάει και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι μαθητές και οι μαμάδες και οι νονές.
1: Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, Βασίλη. Σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα.
0: Φυσικά που πάμε, πηγαίνουμε στα Mosaic Stores τόσο απλά, τόσο εύκολα, γιατί όταν μιλάμε για σχολική τσάντα, μιλάμε για Mosaic Stores. Και αφού την βρούμε την τσαντούλα μας, συνεχίζουμε με τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για την νέα σχολική χρονιά.
1: Σχολική τσάντα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα 10 του Σεπτέμβρη, αν έχει γίνει κάποιος σας σήμερα, τι χαρακτηριστικά έχει η Ναρσούλα μου?
1: Άκου, διαθέτει έντονη παρατηρητικότητα, ναι, και αναλυτική σκέψη. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους παρθένους, αυτός που γεννήθηκε σαν σήμερα, του αρέσει να δράσει το παρασκήνιο. Δεν θέλει να βγαίνει μπροστά, λύνει προβλήματα με βάση τη λογική και την ευστροφία και κυνηγάει την προσωπική του εξέλιξη.
0: Γιατί γελάς πάλι? Από χθες με έχεις τρελάνει το μυαλό. Έχουμε παιδιά μια καινούργια φωτογραφία 80's και δεν μπορεί να ερημίσει από χθες και την έβαλα και σήμερα και δεν αντέχει. Έλα, πες.
2: Λοιπόν, τι καλή δική μας ακούτε, 99,5. Στη Δράμα 88,9. Αλεξανδρούπολη 97,8. Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Οι επόμενες μέρες θα έχουν ζέστη, 18 με 31 βαθμούς Κελσίου στην πόλη σήμερα και αύριο, και μετά έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού, ειδικά την Κυριακή θα πέσει 5 βαθμούς η θερμοκρασία και θα έχουμε και λίγες καταιγίδες, Νανσούλα μου.
1: Αχ, ο δολοφόνος.
0: Ο δολοφόνος αυτός που σου καταστρέφει τη ζωή. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για τις πρώτες καλημέρες και γενικά ό,τι θέλετε να μοιραστούμε μαζί.
1: Και σαν σήμερα το 1988 το σίγκλ Sweet Child of Mine των Guns N' Roses φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία του συγκροτήματος.
0: Εξαιρετική η Guns N' Roses, σας ακούμε πολύ συχνά στην rock banda. Τώρα όμως σας έχουμε κάτι άλλο τελείως από τα ανάποδα, αφού θα φιλοξενήσουμε τους αγαπημένους μας Backstreet Boys και το Everybody. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Everybody! Yeah.

0: Show me love. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι 10 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στην Ιωάννα, στον Παναγιώτη μας, στον Άλεξ και στον Ιορδάνη, στην Ελένη και στον Γιάννη, στον Δημήτρη, στη φίλη μας την Ντίνα και την Ραφαέλα που ακούνε Ζου 90,8. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι για όλα και βεβαίως να πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα της ημέρας που έχουμε. Πολλά σήμερα που έχουν συμβεί.
1: Πολλά έχουν γίνει. Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής χθες. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Το κατηγορώ φυσικά στον Πρωθυπουργό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμα και το σχέδιο αυτής της χώρας παρά μόνο εμφανίστηκε ως σωτήρας, λέει, των επιπτώσεων της δικής του πολιτικής. Είπε ότι βγήκε σαν τους υπουργούς να λέει αναλυτικά πόσα χρήματα θα πάρει ποιος. Γενικά ξέρετε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε και τα είπε.
0: Αλέξης Τσίπρας, εντάξει, είναι γνωστός και από το παρελθόν. Γι' αυτό σε μοιράζει πάρα πολλά πράγματα και υπόσχεται. Πάντα τα βλέπει όλα καλά. Μερικές φορές όταν ακούω τον Αλέξη τον Τσίπρα, είναι το ίδιο πράγμα που νιώθω όταν ακούω και τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Είναι λες και ζουν σε άλλη χώρα και οι δύο. Ο ένας νομίζει ότι έχεις κάνει εσύ ένα λάθος, ρε παιδί μου, και τι, δεν έχεις λεφτά και όλοι οι άλλοι έχουν. έτσι νιώθω. Και με τον άλλον νιώθω ότι έχουμε κάνει όλη η Ελλάδα ένα λάθος και δεν είμαστε τόσο πλούσιοι.
1: Ναι. Όντως, ότι εμείς θέμε τέλος πάντων.
0: Και ότι αυτό είναι πολύ εύκολο. Γιατί όταν θα βγει θα το κάνει, δεν θα έχουμε χρήμα μετά.
1: Ναι. Είναι αυτό το γνωστό το gaslighting.
0: Και ήδη γνώρισα και ένα από τα στελέχη εχθές του Αλέξη.
2: Για πες αισιόδοξη.
0: Είναι αισιόδοξη και επίσης είναι αυτό που σας λέω. Λέει επιτέλους να αλλάξουμε. Λέει στην Ελλάδα να ζήσουμε καλά. Λέει για αυτό το πλούτο που δικαιούμαστε όλοι. Του λέω φιλαράκι, λέω πάμε καλά, σε βλέπω, είσαι έτοιμος για όλα. Είσαι ωραίο παιδί, πιτσιρικάς, βγάλαμε και σέλφι.
1: Α, ωραία.
0: Με τη Μάγδα, μια τριάδα που ήμασταν. Ναι, ωραία. Εχθές.
1: Τι να πούμε
0: στη
1: τώρα.
0: Στη ΔΕΘ, γυρίζουν και αυτοί.
1: Σε προεκλογική επίθεση, αντιεπίθεση μάλλον, έρχεται και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αυτός έχει τον Νοέμβριο τις εκλογές του.
2: Ναι, και ίκνης τι είπε όμως. 5.000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη.
1: Έτσι.
2: Αυτά είναι να τα ακούνε, όχι.
1: Έλα ρε και εσύ, αυτά είναι να τα ακούνε. Και ο Τσίπρας
2: έδωσε 150 ευρώ και 200 ευρώ, 5.000.
0: Να τα δώσει όμως γιατί τα δίνει.
2: Αν κατήσει λέει το Κογκρέσο, αν είναι αυτός πάλι.
0: Γιατί όμως, σου λέει, αυτό είναι, πώς σου λέγεται, δωροδοκία.
1: Δωροδοκία ξεκάθαρη.
0: Αυτό είναι, φίλε, αυτό που λες, είναι δωροδοκία.
2: Γιατί τους λέει ότι με λέει κάτι τέτοιο.
0: Συγγνώμη, δηλαδή αν έβγαινε ο Μητσοτάκης σήμερα και έλεγε ότι αν με ψηφίσετε θα πάρετε 5.000 ευρώ ο καθένας αν βγω.
2: Ναι.
0: Θα γινόταν.
2: Θα έβγαινε, παψηφί.
0: Όχι, δεν θα βγει παψηφί, αγόρι μου. Δεν θα υπήρχε Ελλάδα την επόμενη μέρα από τις διαδηλώσεις. Αυτό είναι ότι σε εκβιάζω να ψηφίσεις. Το είπε έτσι. Το είπε έτσι ο Τραμπ.
1: Είπε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό. Μείωση τιμών φυσικά και νέες απειλές κατά του Ιράν. Εξέβαλε.
0: Δεν εξέβαλε.
1: Εξέβαλε. Γιατί το είπα αυτό, ναι. Ψάχνω να δω αν όντως αυτό που λέει ο Σκάτς είναι αλήθεια.
0: Ας πούμε λίγο και κάτι το οποίο εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, παιδιά. Εχθές ήμουν στο γυμναστήριο και ξαφνικά μου στέλνει η Ειρήνη.
1: Έχει δίκιο.
0: Εντάξει, τροπή.
1: Και ξαφνικά σου στέλνει η Ειρήνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Λέω ότι είναι από αυτά τα fake news. Δεν προλαβαίνω να ηρεμήσω. Μου στέλνει και ο διαρρεκτός. Και μπαίνω σε δύο έγκυρα site, τα οποία έχουν την είδηση πάνω-πάνω και φυσικά και στον τρανζίστορ, ο οποίος έχει την είδηση πάνω-πάνω. Γιατί ο Γιώργος που τα χειρίζεται είναι πολύ γρήγορος πάντα σε αυτά. Και ενώ γυμνάζομαι, έχω την Μαρίνα η οποία με γυμνάζει με πάθος και μου λέει γρήγορα δεν θα αφήσει δευτερόλεπτο. Και της λέω παιδιά είναι ο Μαζωνάκης. Δεν καταλαβαίνουν τα 4-5 άτομα που είμαστε και γυμναζόμαστε.
1: Μα και εγώ δεν το άκουσα, δεν το πίστευα. Ναι,
0: λέω αυτή που μου άκουσε ότι τον πέθανε στον πλυνάκι.
1: Ναι.
0: Και, γιατί με είχε σκίσει η αλήθεια είναι αυτή. Και λέω παιδιά καταλαβαίνετε τι σας λέω εδώ πάνω που μου γυμνάζετε χωρίς λόγο. Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο τραγουδιστής μας. Και γίνεται παιδιά ένας πανικός. Δεν το πιστεύουμε. Όλο αυτό λένε στην Ελλάδα πρώτη Δεν το πιστεύω.
1: Και εγώ σοκαρίστηκα. Δεν καταλάβαινα ότι μου έλεγαν ότι πέθανε ο Μαζωνάκης. Δηλαδή Δεν μπορούσε το μυαλό μου να το συνδέσει. Τελικά θα σας φέρω και λίγο ρεπορτάζ, αφού τελικά συνέβη. Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούσαν την κλινική όπου φέρεται να υπέστη την ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έδωσαν καταθέσεις στις αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση σε αναμονή των ιατροδικαστικών ευρημάτων για τις συνθήκες του θανάτου.
0: Δηλαδή, μπορεί να πήγε και τζάμπα. Μπορεί να πήγε τζάμπα ο άνθρωπος.
1: Το ιατρείο ήταν παθολογικό ιατρείο και έκανε κάποια επέμβαση που δεν έπρεπε να γίνει εκεί μέσα. Και το μηχάνημα με το οποίο θα γινόταν αυτή η επέμβαση δεν ήταν δηλωμένο. Γενικά το ψάχνουν και ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι θα το ψάξουμε. Τι να πούμε, παιδιά, ο άνθρωπος όμως έφυγε.
0: Να σας πω εγώ ότι είναι όμως μια κλινική, επειδή ρώτησα φίλους μου στην Αθήνα και καλλιτέχνες που πηγαίνουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες για να ξανανιώσουν. Έτσι, γενικά γίνονται πολλά πράγματα που δεν επιτρέπονται, δυστυχώς, για να φαινόμαστε νεότεροι. Δεν πειράζει, παιδιά, ας φαινόμαστε γυρεότεροι.
1: Και ας έχουμε τη ζούλα μας. 54 λένε, χρονών, ρε παιδιά.
0: Έτσι, όταν θέλεις λέει, να ζεις πολλά χρόνια, γερνάς. Αυτός ο οποίος δεν γερνάει και είναι άνθρωπος, πεθαίνει νέος. Ας προτιμήσουμε να φαινόμαστε γέροι και να ζήσουμε πολλά χρόνια. Εγώ αυτό έχω να πω εδώ από την εκπομπή μας. Μουσική. Για να ξαλαφρώσουμε λίγο έτσι, να πάρουμε λίγο μουσική για να μας φύγει αυτό το θέμα. Διότι εγώ δεν ξέρω. Μία τότε με τον Παντελή που ήταν πιο μικρός και μία χθες.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
10: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.

0: Marinakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Πολύ ωραία είμαστε εδώ σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έχουμε διάθεση για να τα περάσουμε όμορφα όλα τα λεπτά που θα μας μείνουν μέχρι και τις 11. Να πούμε ότι έχουμε και πολλά παιχνίδια, πολλούς διαγωνισμούς, πολλά μηνύματα από εσάς. Καλημέρα και στον Κωστάρα να στείλω, αλλά και στην Ιωάννα που ακούνε Ζου 90,8. Και χθες εκεί που ήμουν στην ΔΕΘ, λίγο πριν χτυπάει το τηλέφωνο, έχω τα ακουστικά μου, δεν λειτουργούν. Και όταν χαλάει το κινητό, τι κάνουμε, παιδιά? Σας έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής μας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes, Νάση μου, θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση. Ναι. Ναι, άμεση, παρακαλώ.
3: Και το σημαντικό είναι ότι η επισκευή γίνεται, Βασίλη, με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις, και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα, εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ, με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Όπου είσαι, σου φέρνουν το κινητό σου φτιαγμένο. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι. Να χαιρετήσουμε τα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και μας γνώρισαν εχθές στην ΔΕΘ. Που είπα ότι σας έψαχναν και εσάς, αλλά εσείς δεν μας ήρθατε. Τους εξήγησα ότι είστε κάπου εδώ γύρω, εννοώντας όλη τη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω, εσύ, τι να κάνω. Όλοι εκεί ήμασταν, μόνο εσείς πάλι λείπατε. Αγρίμια, αγρίμια.
3: Εγώ είχα δουλειά, ρε παιδί. Εντάξει, μου, στο είπα. Μπορούσα, δεν μπορούσα να πάω.
2: Μπορούσα,
3: σου λέω, έφτασα 10 παρατέταρτο στο σπίτι.
2: Θα έφτανε σε 10 παρατέταρτο εκεί, σε περιμένα. Ενώ ο κόσμος είχαν στηθεί για σένα.
3: Κουρέλι, μου είχα ένα βονοκέφαλο.
2: Να σε δουν και κουρέλι. Πού μου ήρθε συνέχεια εκεί, είσαι καλά.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο περιφερειακό. Εσείς που κινείστε, ναι, ανατολικά κολλάτε, Πολύχνη και Τριανδρία. Εσείς που κινείστε δυτικά κολλάτε, μόνο Τριανδρία.
2: Προς δυτικά, μάλιστα.
4: Ναι. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά το ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο.
2: Ναι.
4: Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Εγνατία Μοναστρίου, όλα αυτά είναι τέλεια. Ένα μικρό μόνο έτσι κολληματάκι θα πω. Έχουμε στα φανάρια χαθ, τίποτε παραπάνω.
2: Άρα είμαστε σχετικά καλά.
4: Πολύ καλά.
2: Μπράβο,
4: πολύ καλά.
2: Μας.
3: Τώρα εγώ θα έρθω και θα σας μιλήσω για τη μνήμη μας, που νομίζουμε ότι η ατελής μνήμη είναι κάτι το οποίο είναι δισαβαντάζ για μας.
2: Ότι... είναι πρόβλημα, ναι, λέγεται στα ελληνικά. Ναι. Να σας μάθω και τα ελληνικά. Εγώ εσείς που είστε αγγλομαθείς όλοι.
4: Δισαβαντάζ.
2: Γάλλοι, άλλος το παίζει Γάλλος, άλλος Άγγλος. Ένας Έλληνας δεν το παίζει. Ναι.
3: Λοιπόν, Έλληνα μου, άκου τώρα. Η ατέλεια προστατεύει τη σχέση μας και προστατεύει και την ταυτότητά μας. Αυτή η μνήμη μας, ναι, που φιλτράει όλες τις εμπειρίες μας, κάποιες φορές κάποια πράγματα τα λιένει, τα ξεχνάει για να ζήσουμε εμείς καλύτερα. Γιατί λέει, αν τα θυμόμαστε όλα, ναι, κάθε λεπτομέρεια, θα μας στεναχωρούν πράγματα, θα μας εκνευρίζουν πράγματα, θα μαλώνουμε συνέχεια με τους φίλους μας. Ενώ ξεχνάμε κάποια, το κάνει η μνήμη, έχει σκοπό.
2: Ξέρετε ναι, κάτι. Ναι, ναι.
3: Ξεχνάμε για να λιένονται έτσι οι γωνίες.
2: Άρα, όσο πιο πολύ ξεχνάμε, τόσο πιο καλά περνάμε και τόσο πιο πολύ θα ζήσουμε.
3: Έτσι, μπράβο. Έτσι ακριβώς, Βασίλη.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί λέει ότι οι μακροχρόνιες σχέσεις δεν θέλουν κάθε λεπτομέρεια. Μα ναι,
2: παιδί μου, τώρα. Θυμάσαι τι μου είχες κάνει τότε.
3: Εκεί,
2: που δεν σηκώθηκες από το καναπέ, που κάθομαι εγώ στην ευθεία για να δω το XOXO Gossip Girl.
3: Ορίστε.
2: Και χθες τάζησα πάλι.
3: Ναι.
2: Μα αφού εσύ βλέπεις το κινητό σου για να χαλαρώσεις, γιατί να μην κοιτάω εγώ ευθεία? Γιατί έτσι θέλω, τη λέω πάλι.
3: Πάλι τη πήρε τη θέση. Πάλι τη πήρε τη θέση το καναπέ. Τι άτιμο είσαι. Θα το ξεχάσει όμως σήμερα,

0: Κατάρα του Alex Warren στον Zoo 90,8. Και τώρα παίζουμε, φίλες κατζόχυρε.
1: Παίζουμε τους πιτόγατους. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα κόσμο θα γίνει δικό σας.
2: Ποιος δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 80 του χρόνια? Άντονι Χόπκινς, Πολ Μακάρτνεϊ, Μάρτιν Σκορσέζε, Μάικλ Ντάγκλας.
0: Έλα παιδιά, πανεύκολο σήμερα να μην σας παιδεύουμε πρωινιάτικο. 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε αυτό το παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι. Ποιο είναι στο 2-3-10-2-32-9-08. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
3: Πολύ καλά, πάμε δουλειά, εσύ?
0: Αχ, και εμείς ήρθαμε δουλειά πολύ ώρα πριν, άστα, φιλινάδα. Λοιπόν, πώς σε λένε?
3: Έλα.
0: Έλα ή Πέλα?
3: Στέλα, Στέλα.
0: Δεν άκουσα τίποτα. Πέλα είπα εγώ, Στέλα είναι, έλα είπα. Δηλαδή να τη λέγανε έλα, φαντάζεσαι, Νάνση?
4: Έλα, ωραίο, μη Στέλα.
0: Έλα μου, κοπέλα μου. Λοιπόν, Στέλα μου, τι έχουμε γράψει?
3: Ποιος θέλει να γίνει
0: εκατομμυριούχος? Ένα κόσμο Λαβή ολό δικό σου, 8 καταστήματα στην πόλη και στο κέντρο, φιλενάδα μου Νάνση τώρα. Πού το
4: παλαιό πατρόν Γερμανού 16. Έτσι. Είναι στο κέντρο, εκεί θα πας να το πάρεις.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μας ακούς και που μας ακούτε, οκ? Okay?
3: Νοείται, κάθε πρωί, ευχαριστώ πολύ.
0: Την αγάπη μας, μιλάς
5: με Νάνση. Και μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έλα λίγο η Νέλη Φουρτάδο με την ωραία της τραγουδάρα για να ξυπνάμε λίγο παραπάνω. Προμίσου.

0: Σένα που ψάχνεις κάποιον να σου φτιάξει κάτι πολύ σημαντικό στο σπίτι σου και λες αυτόν μου τον πρότεινε ένας φίλος. Ναι, στον πρότεινε ένας φίλος, αλλά μόνο ένας σου είπε καλά πράγματα. Μπες στον Τρεφταράς για να καταλάβεις ποιοι είναι οι πραγματικοί επαγγελματίες με αξιολογήσεις πολλές, πλήρη προφίλ, δείγματα εργασιών. Ξέρεις τι θα πάρεις πριν καν ξεκινήσει η δουλειά. Πάμε ζώδια με τον φίλο μου τον Σκάτζι.
1: Το ξώτη, ένα επαγγελματικό ζήτημα ζητά την πλήρη προσοχή.
0: Ναι.
1: Εγώ καιρός, ένα νέο σχέδιο μπορεί να σου ανοίξει διαφορετικές προοπτικές. Υδροχός, μια βαθύτερη συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε ένα πρόσωπο. Ιχθύς, εμπιστεύσου τη διέστησή σου. Κριός, μια συζήτηση μπορεί να σου δώσει απαντήσεις. Ταύρος, είναι κατάλληλη στιγμή για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Δίδυμος, μηνύματα και μικρές υποχρεώσεις γεμίζουν το πρόγραμμά σου. Καρκίνος, μια συνεργασία χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Λέων, η γοητεία σου παραμένει έντονη. Παρθένος, η συνέπεια και η μεθοδικότητα μπορούν να σε αναγνωριστούν.
0: Να σε αναγνωριστούν, την τρέλα σου.
1: Ναι. Ζυγός, μην πιέσεις μια κατάσταση που δεν είναι ακόμα όρημη.
0: Έτσι.
1: Και τέλος, Σκόρπιος, απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις.
0: Μην βιαζόμαστε, παιδιά, μην βιαζόμαστε. Και ούτε και εμείς βιαζόμαστε. Χαλαρά θα το πάμε μέχρι και τις 11 σήμερα, πεμπτιάτικο. Αύριο μεγάλη μέρα για τις οικογένειες με τα παιδάκια, ειδικά μέχρι έτσι η πρώτη Δευτέρα γυμνασίου, αφού ξεκινάνε τα σχολεία.
2: Γιατί μετά τρίτη γυμνασίου.
0: Και... εντάξει, το τρίτη γυμνασίου έχει μεγαλώσει πολύ το παιδί. Τρίτη, πρώτη, Δευτέρα, τρίτη ηλικίου.
2: Τι άγχη έχουν οι γονείς.
0: Οι γονείς να σταματήσουν να έχουν άγχη. Έχουν άγχη τα παιδιά, οι γονείς πρέπει να είναι στήριγμα στα παιδιά.
2: Έχουν,
0: γι' αυτό δεν το. Καταλάβετε το, τα παιδιά έχουν άγχη και είναι κρυμμένα πολλές φορές. Γι' αυτό πρέπει να τα αγαπάμε και να τα αγκαλιάζουμε. Έλα, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα του σοου.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το.
5: Πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
8: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
9: Vodafone. Together we can.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας.
18: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
19: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Τι ψάχνεις?
21: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
20: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
21: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
20: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
22: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
18: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη. Zoo News.
2: Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουτζανιών θα πραγματοποιηθούν και σήμερα από τις 7.30 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Σοβαρά τραυματισμένη είναι η γυναίκα η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω της. Η Ουκρανία ξεμένει από χρήματα για τον πόλεμο, το Κίεβο ζητά πρόωρη εκταμείευση δισεκατομμυρίων, οι Βρυξέλλες ζητούν εξηγήσεις και σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της Lady Gaga, όλοι στον κύκλο της πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά και βρίσκεται τώρα στο μήνα του μέλητος.
22: Καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
22: Κίνηση.
2: Στον περιφερειακό κίνηση θα βρείτε και στα δύο ρεύματα από την Πολύχνη μέχρι την Ανατούμπα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και τα δύο ρεύματα είναι φορτωμένα και η Λαγκαδά είναι φορτωμένη το ρεύμα μόνο με κατεύθυνση προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα βρε, ζουζούνια μου. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Εμείς σήμερα θα φύγουμε εδώ πέρα με τον φίλο μου τον Σκάτς. Θα έχουμε τσίτες στα νεύρα. Μας έφερε ο Γιώργος extra large καφέ. Σημαίνει 4 δόσεις.
3: Δεν έχω πιει ποτέ τόσο βαρύ καφέ.
2: Θα δούμε σήμερα πώς θα είμαστε στις 11.
3: Θα ξυπνήσουμε.
2: Νιώσε η Ειρήνη Κακούρη στις 11. Έτσι θα. Αυτή παίρνει τέτοια. Παίρνει extra large παίρνει.
3: Πώς το πίνετε?
2: Δεν ξέρω πώς το πίνουν. Πραγματικά 4 δόσεις καφέ. Αφού το βλέπω μέχρι πάνω, το λέω ρε μεγάλη, πόσο έκανε, 3,5 ευρώ. Όχι, Παναγιά μου, τι γίνεται, πόσο έβαλε μέσα.
3: Και είμαι με δυο αυγά βραστά μόνο.
2: Εγώ που δεν είμαι με τίποτα.
3: Δεν θα με πειράξει το στομάχι.
2: Τι είσαι, μωρέ, baby, γιατί να σε πειράξει το στομάχι τώρα. Χάζεψε πάλι, χάζωσε.
3: Γιατί δεν μπορεί να πειράξει εσύ τόσο βαρύ καφέ.
2: Εσύ, Νάνση, τι έχουμε αυτή την ώρα, σε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σα έχω μία έρευνα για τι γυναίκε. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σα χαρίζουν μία.
2: Σήμερα έχουμε αυτό. Σήμερα να πάρουμε μαζό. Δίσταθω σε αυτό το κούτσι φόρεμα που φοράς. Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, είχα πάθει μεγάλη αρρώστια. Εγώ άκουγα τότε μόνο ξέρει μουσική. Και είχε ίδιο in the club από κάτω του 50 Cent. Και αντί να τον βρίσω, γιατί ήμουν και άρρωστο με το 50 Cent, είχα πάθει αμόκ, το άκουγα κάθε μέρα.
5: Μαθρέμα δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγω τιμής.
2: Όπω με TGI Fridays η δωροεπιταγή.
4: Και με στεναχωρεί πάρα πολύ τώρα. 50 ευρώ είναι η δωροεπιταγή. Άμα τραγουδήσετε κι εσείς έτσι εναντίον του Χαμπίμπι και τη Γιάλα, έχουμε και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Βάλε λίγο το Viber μας δυνατά.
3: 6931908908.
2: Έτσι φίλε μου, και εκεί θέλουμε τα μηνύματά σας, να μας τα στείλετε όλα. Πού είστε αυτή την ώρα, τι κάνετε, πώς τα περνάτε.

0: Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ τον είχα μέσα στην ψυχή μου πάντα, ό,τι και αν γινότανε. Θυμάσαι που πέρανε το μέρος κάποιου απέναντι κτλ. Που ήμουν πάντα με αυτόν.
1: Ναι, πάντα.
0: Τον είχα τρέλα τον Μαζό και θα συνεχίσουμε τον έχουμε τρέλα.
1: Εγώ έχω στεναχωρηθεί από χθες το βράδυ, γιατί ανεβαίνουν όλες τις συνεντεύξεις που είχε δώσει το τελευταίο διάστημα και πόσο συναισθηματικός ήταν.
0: Ήταν συναισθηματικός και αυτό είναι για αυτούς οι οποίοι λέγανε τι λέγανε και έτσι και αλλιώς και τι παίρνει και τι κάνει. Αφήστε ρε παιδιά τώρα να κρίνετε τους ανθρώπους.

Θα είσαι δικιά μου μέχρι το πρωί. Λοιπόν, παιδιά, βάλω μουσική λίγο γιατί η Νάνση άρχισε να στεναχωριέται. Έλα, σταμάτα, Νάνση μου. Ο καλλιτέχνης αφήνει παρακαταθήκη πίσω όλη του την δισκογραφία. Αυτό είναι καλό. Καλημέρα, Νουβαγιό.

0: Καρ, sorry, εδώ στον Ζου 90,8 από την αγαπημένη του Κατζόχυρο. Και δική μου λίγο θα πω. Και δική μου λίγο. Τέιτ Μακρέι.
1: Και μόνο το Τέιτ με φτιάχνει.
2: Σόπα, ρε.
1: Και το Τέιτ.
0: Του τη χάρισα. Τι να κάνω, τώρα μαλώσω με το παιδί. Αφού βλέπει, έχει προβλήματα. Το φοβάται με τον πειράξιο καφέ. Άστον εκεί να πάρει την Τέιτ Μακρέι στα όνειρά του. Έτσι, τι να κάνω κι εγώ. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Μαρία Σοφία που είναι εδώ και μόλι πήγα να γράψω, λέει, για τον Μαζονάκι το έβαλε. Τα ίδια με εσένα, Μπιλ, να ξέρει. Μάλλον για το Ιντακλαμπ πρέπει να εννοεί το μαράκι μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σπύρο που επίσης μας ζήτησε να ακούσουμε Μαζονάκι, ειδικά το κουτσιφόρεμα. Ο Σαράντης είναι εδώ, παιδιά. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να τραγουδήσω κουτσιφόρεμα. Αρνούμε, τσουτσουριάζω. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα, παρεάκι μας. Το όσο ζω μαζό από εχθές έχει αποκτήσει ένα άλλο νόημα. Δεν έχω κλάψει περισσότερο για τραγουδιστή. Χθες ήταν η πρώτη φορά. Μάλλον δεν έχω κλάψει καθόλου, λέει. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, είχε πει. Ελπίζω να είναι καλά στον παράδεισο ο Γιώργος μας. Παιδιά, ήμουν σίγουρη, Μπιλ, λέει, ότι θα άρεσε στο μυαλό μου. Έχουμε ίδια τρέλα. Ποιον.
2: Το κουτσι φόρεμα.
0: Δεν ξέρω, κανονικά δεν πρέπει να ζητήσουμε άδεια για θάνατο συγγενικού προσώπου, αφού ο Μαζό ήταν και θα είναι δίπλα μας και στις πιο δύσκολες στιγμές. Εννοεί ότι όλοι το νιώθουμε,
2: ναι,
0: πραγματικά.
2: Δικό μας άνθρωπο.
0: Ο Μαζονάκης ή για αυτό το κάτρι, παιδιά, που έχουνε, δεν έχουν ένα 0,01% και πολύ σου βάζω, δηλαδή ένα στο εκατομμύριο, που ενώ δεν είναι ο άνθρωπός σου, νομίζω ότι είναι ο άνθρωπός σου. Τέλος πάντων, να το αφήσω λίγο εδώ, γιατί θα μπλέξουμε σήμερα με την στενοχωριά. Δεν μπορώ και την άρση να βλέπω που είναι θλιμμένη.
2: Πολύ στενοχωριά.
0: Το ξέρω, αλλά τι να κάνω τώρα, εγώ πες μου αλήθεια, να μην πω, αφού μας στέλνουν μηνύματα οι ακροατές. Αφού στενοχωριούνται οι ακροατές, να σας πάω μία βόλτα τώρα έτσι μέχρι την Δέθρη, να το χαλαρώσουμε, γιατί η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη, με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
2: Έλα να παίξει στο Home Run, να ανακαλύψει το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσει τι γνώσει σου στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια.
0: Zenith Ιδέα από τι 5 και τι 13 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα και στην Ολυμπία Ολίβια που είναι εδώ μαζί μα, στον Ήτο, στο φίλο μα τον Γιώργο, σε όλου και σε όλε εσά. Πάμε και στο κορίτσι μα εδώ, το οποίο μα φέρνει μια.
2: Λίγο να το χαλαρώσουμε. Να σας πω
0: λίγο
2: ότι 8 στις 10 γυναίκες κάνουμε, κάνουμε ερωτήσεις ενώ ξέρουμε ήδη την απάντηση.
0: Γιατί τις κάνετε όμως αυτές τις ερωτήσεις, αγαπημένη μου Νάνση?
2: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα που βασίζεται σε περίπου 100.000 συνεντεύξεις, το 80% των γυναικών δηλώνει ότι προτιμά να κάνει ερωτήσεις ακόμα και όταν ήδη γνωρίζει την απάντηση, επειδή θέλει να ανοίξει μια συζήτηση. Ή μπορεί να θέλουμε να δώσουμε στον άλλον χώρο να μιλήσει. Ξέρω τι έχεις κάνει.
0: Ξέρω.
2: Σε ρωτάω για να σου δώσω την μπάσα να το πεις μόνος σου.
0: Θα πήγες ποτέ κρυφά για καφέ με κάποιον φίλο σου και δεν θα με ενημέρωνες? Τώρα λέω εγώ, γιατί μου είπε μια φιλενάδα μου το είπε.
2: Αλήθεια. Ή να δούμε αν θα μας πείτε αυτό που ήδη ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ ξέρω, έχω την πληροφορία. Σε ρωτάω για να δω αν θα μου το πεις.
0: Και άμα δεν το πω, Νάνση μου, τι θα γίνει?
2: Χαμός θα γίνει.
0: Γιατί να γίνει,
2: θα γίνει χαμός.
0: Γιατί?
2: Έχει φτιάχνει κιόλας.
0: Γιατί είστε, να σου πω κάτι, γιατί είστε έτοιμες να μαλώσετε? Γιατί είστε μαλωσιάρες?
2: Αφού το ξέρεις, γιατί δεν μου το λες?
0: Γιατί...
2: Αυτό στο σπίτι μου έχει γίνει πολλές φορές αυτή η καυγάς.
0: Ναι, να σου πω το γιατί.
1: Αργά το βράδυ.
0: Γιατί μερικές φορές είναι κατσόχυρε. Δεν πρέπει να απαντάμε αυτά που περιμένουν τα κορίτσια.
1: Γιατί περιμένετε κάτι?
0: Γιατί δεν πρέπει να μας έχετε συνηθίσει? Δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο να είναι διαφορετικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου κάθε μέρα. Να μην είναι ίδιος μονότονος, μονόχνοτος.
2: Και παιδί μου, έχεις εσύ μία πληροφορία. Δεν μου τη δίνεις εμένα. Εγώ την έχω μάθει από αλλού, αλλά ξέρω ότι την ξέρεις.
0: Ναι.
2: Και σε ρωτάω για να σε τεστάρω.
0: Μπορεί να υπάρχει λόγος που δεν σου δίνω την πληροφορία αυτή.
1: Γιατί θέλουμε να σε προστατέψουμε.
0: Μπράβο. Μπορεί να είναι θέμα προστασίας. Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει πραγματικά. Μπορεί να έχω υποσχεθεί στο φίλο μου ή στη φίλη μου ότι δεν θα το πω. Γιατί πρέπει να μοιραστούμε τα πάντα μαζί? Ας την λίγο τη ζωή μου να είναι μόνη τη.
2: Δεν τρέβεστε.
0: Να
2: κρατάτε για τον εαυτό
0: σας.
2: Και μετά τι θα συζητήσουμε? Άμα εσύ κρατάς κρυφές πληροφορίες, κρατάω εγώ κρυφές πληροφορίες. Τι θα συζητάμε μεταξύ μας?
0: Πράγματα τα οποία επιτρέπεται να συζητήσουμε. Αυτά που είναι, είμαστε, λέμε στο φίλο μας ότι είμαστε εχέμηθοι και δεν τα μεταφέρουμε, δεν θα τα συζητήσουμε. Που να σκάσεις. Σκασμένο.

0: και Τζένι. Λε παιδιά, το ξέρω ρε παιδιά. Μη μας στεναχωρείτε και εσείς άλλο. Να και η Φρόσο συγκινήθηκε όταν άκουγε τα τραγούδια. Μαζί σου είμαι γλυκούλα. Τσάπα πήγε ο καημένος. Καλημέρα στον Γιωργάρα. Σε σχέση με αυτά που έλεγε η Νάνση λίγο πιο πριν, γυναίκες πάντα έχουν δίκιο. Και προσοχή, μη μου την ευριάζετε την Νάνση τα πρωινά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει ο Γιώργος Σταυαστής, μεγάλος της Νάνσης. Ο Τωρέτο έσκασε μύδι και λέει: αρχίζω σιγά σιγά να τον λυπάμαι τον Κώστα. Με αυτά που λέει η Νάνση.
1: Να τον καλέσετε στις παρέες σας.
0: Παιδιά, όταν το βρίσκετε έξω, κεράστε το μια τσικουδιά. Κεράστε το μια ρακή, έτσι τον άνθρωπο. Καλημέρα στην Κέλλη μας, που κι αυτή λίγες φορές στεναχωριέται για κάποιον που δεν γνωρίζει. Λέει: Νάνση, θα σου το πω. Εγώ έκλαψα χθες τη στιγμή που το έμαθα. Άκου τώρα τι γίνεται, έτσι. Τι γίνεται με τον Μαζό. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Χρήστο. Όσο ζω, Μαζό είναι αλήθεια. Καλό παράδεισο να έχει Ολυμπία Ολίβια. Και καλημέρα και στην Φανή, η οποία μας ακούει και σήμερα. Έχει δίκιο η Νάνση για τις απαντήσεις σας. Γιατί δεν είναι ίδιες με την αλήθεια πολλές φορές? Το ερώτημα είναι: σας ενοχλούν στη ζωή σας? Σας κρύβουμε κάτι? Όχι.
2: Μπορεί
0: όχι.
2: Και να μας κρύβετε.
0: Όχι, δεν σας κρύβουμε.
2: Μπορεί.
0: Δεν σας κρύβουμε τίποτα.
1: Τίποτα. Εμείς είμαστε τίμοι.
0: Είμαστε τίμοι
1: άνθρωποι. Είμαστε άντρες και φοράμε παντελόνια.
0: Καλά, μα έχεις με τα παντελόνια.
2: Μη σκίσεις και ένα καλτσόν.
0: Όχι, αυτή η ατάκα είναι η χειρότερη ατάκα που έχουν γίνει ποτέ. Είμαστε άντρες και φοράμε παντελόνια. Και οι γυναίκες φοράνε παντελόνια.
1: Όχι, είναι για τους άντρες τα
0: παντελόνια. Είναι αυτή η ατάκα, δηλαδή. Δεν την έχω καταλάβει ποτέ. Είμαι άντρες, δεν έχω φορά παντελόνια.
1: Ναι, αυτό.
0: Βάλε χέρι σου τι.
1: Πείθει όμως αυτό να το ξέρει.
0: Σου άπαρε,
2: ποιο. Ποιο πείθει, μωρέ.
0: Έλα, που πείθει, τι έχεις τώρα εσύ.
1: Λοιπόν, θα σας πω για την Πάμελα
0: Άντερσον. Ακούσε πολύ, ναι. Δεν φοράει
1: παντελόνια. Είναι ωραία, τρυφερή μανούλα, η οποία είναι χαρούμενη αλλά και συγκινημένη, διότι ο μεγαλύτερος τους γιος αραβωνιάζεται.
0: Σόπαρε.
1: Και μάλιστα αραβωνιάζεται Ελληνίδα.
0: Μπράβο.
1: Την Καταρίνα Δημητριάδης.
0: Καταρίνα.
1: Ναι, Καταρίνα Δημητριάδης.
0: Καταραίω.
1: Μάλλον ήταν Κατερίνα Δημητριάδης και επειδή είναι Ελληνοαμερικανίδα, το έκανε Καταρίνα Δημητριάδης.
0: Καταρίνα, ναι.
2: Καταρίνα.
1: Λοιπόν, γνωρίστηκαν, λέει, σε μια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ιδονησία.
0: Μπράβο, και έγινε η Ιδονησία.
1: Και έγινε
0: χαμός. Κουμπώθηκαν.
1: Πολύ ωραία κοπέλα.
2: Λογοπαίγνια.
0: Μα είμαι αφού ξέρεις, είμαι σε Βερλίς.
1: Πολύ ωραία κοπέλα. Μπράβο, μπράβο στον Μπράντον.
0: Ο άλλος τα σάλια του εκεί. Μην ξεχάσεις να πει τα σάλια του.
1: Δεν γίνεται.
0: Μερακλή.
1: Βλέπω φωτογραφίες και είναι πολύ όμορφο και ταιριαστό ζευγάρι. Τώρα πάω στην απίθανη και τη φοβερή Ντούα Λίπα, η οποία ανέβασε μία φωτογραφία και γράφει από κάτω.
0: Έλα.
1: Όλοι έφυγαν από την πόλη για την ημέρα της εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε λέει, φυσικά και εγώ γιόρταζα αυτή τη μέρα που είναι αργία.
0: Μάλιστα.
1: Πήρε τη σανίδα της στη ΣΑΠ Νάση.
2: Ναι.
1: Και πήγε στη λίμνη που είχε εκεί κοντά στο σπίτι της.
0: Μπράβο.
1: Και έκανε κατακόρυφο πάνω στη σανίδα. Πράγμα που άλλες κοπέλες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
2: Και αγόρια. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Και δεν είναι κατακόρυφο, είναι στήριξη στο κεφάλι.
0: Τα αγόρια είναι πιο σίγουρο ότι δεν μπορούν να το κάνουν.
2: Όχι, εγώ την τελευταία φορά που ήμουν στη θάλασσα, είδα έναν τύπο φοβερό, ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Είναι στήριξη στο κεφάλι, δεν είναι κατακόρυφο.
0: Μπορώ να στήριξω τη σανίδα στο κεφάλι μου μόνο όταν είμαι εγώ κάτω και αυτή πάνω. Καταλαβαίνεις,
2: ναι, να πατάω στη γη. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Μπράβο της.
0: Στην παρέα λέει μια καλημέρα, Νάνση, μίλα για εμάς, να ακουστούμε όλες. Έχεις δίκαιο.
2: Εδώ είμαι, κορίτσια, εδώ.
0: Γεια σου ρε Δάφνη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού και αφιστήκια, Ακάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Καδιόλε!
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
15: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: Δεν ξέρω κιόλας.
17: Όχι.
16: Πάμε, σίγουρα.
17: Ναι, η Μαρίνα το καλοκαίρι.
16: Το καλοκαίρι.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον κύριο Τραφικούλη.
17: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον περιφερειακό. Έχει φοβερή ταλαιπωρία και για τα δύο ρεύματα από την Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία. Οπότε υπομονή, φίλοι μας. Επίσης, καθυστερήσει έχει και η Κατσιμίδη, η Βασιλή Σόγα και στα δύο ρεύματα. Τώρα πάμε λίγο στα καλύτερα. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Μοναστρίου. Όλα αυτά μέσα στο κέντρο είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα στις 8.30 το πρωί. Η Λαγκαδά έχει θεματάκια, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Και ένα τύχημα έχουμε, Μαρίνου Αντίπα έχουμε το ατύχημα με Ελευθερίου Βενιζέλου.
16: Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
14: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
20: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
21: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
22: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
21: νομική,
22: διοίκηση και οικονομία,
21: πληροφορική,
22: ψυχολογία,
21: αγγλική φιλολογία,
22: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
23: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
22: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
21: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
22: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
24: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
25: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
26: Τσεκ.
25: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
26: Τσεκ.
25: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
26: Και αυτά τσεκ.
25: Δουλειά και κλασέρ για να το οργανώνω.
26: Τσεκ.
25: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
24: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
26: Σχολικά, τσεκ.
24: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
27: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
28: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
29: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

Τι ωραίο τραγούδι, Νταμιάνο Ντέιβιντσον, Ζου 90,8. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είναι το πρωινό σου σόου. Ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew in the morning και με διάθεση τώρα να τραγουδήσουμε, αλλά ίσως και λίγο να στεναχωρηθούμε, αφού σήμερα επιλέξαμε, αν και ήταν τολμηρό η Νάνση, δεν το ήθελε, με τον Σκάτς είπαμε ότι πρέπει να τιμήσουμε τον καλλιτέχνη που έφυγε εχθές.

0: Και το κάνουμε και παίζουμε αυτό το τραγούδι. Δεν παίζουμε μπαλάντες. Γιατί άμα αρχίσουμε να βάζουμε μπαλάντες εδώ, θα αρχίσουμε να κλαίμε. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Το δώρο μας είναι 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays.
1: Εκεί που πάμε και βρίσκουμε κάθε αφορμή για να πάμε. Να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις, ναι, τα απολαυστικά κοκτέιλ και τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο στα TGI Fridays βρίσκουμε.
0: 2-3-10. Και την Γιάλα, οι οποίοι είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα.
2: Χαμπίμπι, Γιάλα! Χαμπίμπι, Γιάλα!
0: Ξεκινάμε με την Γιάλα!
1: Μα έλα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ σε αυτό το Gucci φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς.
0: Χαμπίμπι!
3: Έλα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ σε αυτό το Gucci φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε το βράδυ το κορμί σου κουνάς.
0: Μάστα, μάστα, μάστα. 2-3-10 2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio. Βγείτε στον αέρα, τραγουδήστε το Gucci φόρεμα. Και ο ένας από τους δυο που θα βγει θα κερδίσει το δώρο μας 50 ευρώ δώρο επιταγή φυσικά από τα TGI Fridays. Μαγικά πιάτα για όλους και για όλες εσάς. Ενώ εμείς ετοιμάζουμε την rock banda. Τώρα κυρίες και κύριοι, η Πασχαλία λέει: μπορώ να παίξω? Γιατί ρε παιδιά,
1: γιατί να μην μπορείς?
0: Γιατί να μην μπορείτε να παίξετε? Απλά θα είναι τηλεφωνικός ο διαγωνισμός αυτό, όχι Viber, έτσι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις αγαπημένη μας?
4: Είμαι καλά, περιφερειακός, πάω σχολείο.
0: Το όνομά σου, το όνομά σου?
4: Δήμητρα, Δήμητρα.
0: Δήμητρα μου, αύριο αρχίζετε?
4: Ξαναπες μου.
0: Αύριο αρχίζετε λέω με τα παιδιά, σχολείο δεν είπες ότι πας?
4: Αύριο αγιασμός, αγιασμός και τα δικά μου παιδιά, αγιασμός και τα σχολικά μου.

0: αυτό ο Γκούτσι φόρεμα που φορά και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνά.
1: Ναι, στο κορίτσι μας, ναι. Συγχαρητήρια. Πάμε και στη δεύτερη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σου.
2: Είμαι η Βάσο.
1: Γεια σου, Βασούλα μου, είσαι καλά?
2: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Είσαι σπιτάκι, είσαι στην δουλειά, είσαι.
2: Είμαι στο σπίτι, έχω γυρίσει από τη δουλειά. Είμαι νοσηλεύτρια και ήμουνα.
1: Αχ, αγάπη μου.
2: Βράδυ, επέστρεψα. Είχεσαι... Ετοιμάζομαι σιγά-σιγά για ύπνο.
3: Αχ, τι ωραία.
1: Δεν μου λες, κάτσε, τι ωραία, καλέ. Κάτσε στην νοσηλεύτρια όλο το βράδυ και να σε λέω εγώ τι ωραία που θα κοιμάσαι στις 9.
3: Εντάξει, τώρα όμως θα ευχαριστηθεί η ύπνακ.
1: Είχε τουλάχιστον εύκολο βράδυ.
2: Ναι, ήταν πολύ καλά, ήταν καλά.
1: Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, 3, 2, 1, δικό σου, Βασούλα.
2: Μα έλα που δεν μπορώ πλέον να αντισταθώ σε αυτό το Gucci φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς.
1: Ναι, στη Βασούλα! Ευχαριστούμε και
2: Φρήμα,
1: τις δύο, την αγάπη μας.
2: Για όλους.
1: Ναι, σωστό. Θα κλείσουμε τη γραμμή και θα πρέπει να ψηφίσουμε.
3: Δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά είναι αναπόφευκτο. Εγώ θα ξεκινήσω για να βοηθήσω στη διαδικασία. Μου άρεσε λίγο περισσότερο το δεύτερο τηλεφώνημα στα Vibes και το πρώτο ήταν πιο σκληρό.
3: Άρα
1: θέλω λίγο πιο χαρούμενο τηλεφώνημα σήμερα, γιατί πονάει η ψυχή μου, και θα πάω με το 2. Με την νοσηλεύτρια, τη Βασούλα.
3: Εγώ θα πάω με το 1.
1: Ποιο, με τη θεατρολόγο μας.
3: Με τη θεατρολόγο μας, δεν θυμάμαι το όνομα, συγγνώμη, αλλά μου άρεσες πάρα πολύ.
1: Φίλες Κατσόχη, ρε. Καταρχάς πήραμε το όνομα από την πρώτη.
4: Είναι η Δήμητρα η πρώτη.
1: Δήμητρα. Η Δημητρούλα μας, η Γλυκιά και η Βασούλα μας, ναι.
4: Θα πάω με το νούμερο 2.
1: Με το 2, εσύ.
4: Ναι, γι' αυτό μου βγάλει κάτι πιο χαρούμενο, ας πούμε, σε αυτή τη δύσκολη.
1: Γιατί δεν ήθελε στενοχώριε, ναι. Μάλιστα. Οπότε σήμερα κερδίζει το νούμερο 2 η Βάσο. Βασούλα, περιμένουμε να τηλεφωνήσει για να πάρει το δώρο σου. Και μετά ύπνο. Έλα λίγο ρε μαζό.
5: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
1: Και επειδή τσατίστηκα σήμερα, θα παίξω για ένα Paranoid Black Sabbath για να έρθω στα ίσια μου.

0: Αυτή η εκτέλεση είναι υπέροχη. Εντάξει, το αυθεντικό είναι ένα κλικ καλύτερο, αλλά είναι της μόδας αυτό το στυλ. Back to school τώρα, παιδιά, γιατί και αυτό είναι της μόδας. Γιατί αύριο έχουμε το δυνατό back to school και η λίστα έχει τα πάντα. Για πες λίγο,
1: τα
0: σε παρακαλώ.
1: Πάντα έχει, Βασίλη, έχει τεράστια ποικιλία.
0: Μην ψάχνουμε τότε από εδώ και από εκεί. Έτσι, στα Mosaic Stores θα βρούμε όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά σε ένα σημείο.
1: Τεράστια λοιπόν ποικιλία θα βρείτε από τσάντες, τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες. Έτσι, και μεγάλα παιδάκια και μικρά και μικρότερα. Κασετίνες, μολύβια, είδη γραφής, ατζέντες. Εγώ χθες που πήγα στο σχολείο κατάλαβα ότι μου λείπουν κάποια έξτρα πραγματάκια. Θα πάω να τα συμπληρώσω. Και φυσικά για κάθε γούστο, ό,τι επιλογή μπορεί και να χρειαστείτε και να σας αρέσει, εκεί θα τις βρείτε στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Δεν ήξερα ότι η Ειρήνη είχε τρέλα με τις κασετίνες. Το έμαθα τώρα που πήγαμε στα Mosaic και αρχίσαμε να ψωνίζουμε. Εμείς πήγαμε στο κέντρο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλιο στη γωνία. Αλλά υπάρχει και στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16 και online στο mosaicstores.com.
1: Back to school.
0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για το ανέκδοτό μας. Ο φίλος Σκατζόχυρος είναι έτοιμος για όλα. Σήμερα ήθελε διάλογο. Να δούμε πού θα πάει όλο αυτό.
2: Γιατρέ, με πονάει το δεξί αυτί, το δεξί μάτι, το δεξί χέρι, το δεξί μπαλάκι, το δεξί πόδι.
0: Να πας και να πάρεις, ρε αγόρι μου, το καλύτερο κοστούμι που έχεις.
2: Τι έχω, γιατρέ?
0: Δεξίωση.
1: Γι' αυτό σας άφησα να κάνετε πρόβα τόση ώρα.
0: Δεν ήταν μια ωραία ιδέα, πες την αλήθεια.
1: Από όσα ιδέα.
0: Αφού είχε δεξίωση.
1: Μα δηλαδή και εσύ χειρότερος από τον άλλον.
2: Μ' αρέσει που συμμετέχεις σε διαλόγους, μ' αρέσει.
0: Μα μου το επέβαλες, τι να έκανα. Αφού ήταν στο γιατρό.

0: Σχολή Χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή Χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
11: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
12: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
13: Ο ήχος των κινητήρων
14: ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου.
15: Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
16: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
15: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
17: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
15: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026.
18: Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
19: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
21: 97,8
20: στο ίντερνετ
21: metropavlafm.gr.
20: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
22: Πολύχνη μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και η Λαγκαδά είναι και αυτή φορτωμένη και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Οχ, και τι καλά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι η τρίτη ώρα της πρωινής μας εκπομπής. Το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης είναι δίπλα σας. Bill Nackis and the Boss Crew με πολύ καλή διάθεση. Καλημέρα στον Τόκμα που μας ακούει και μας λέει γριές. Δεν ξέρω τώρα τι είναι.
2: Αχ, αυτός γριές μας ανεβάζει, γριές μας κατεβάζει. Δεν τον μπορώ πια.
1: Καλημέρα στο Φωτάρα μας, τον οποίο το γνώρισα εχθές έτσι από κοντά και σας έψαχνα κουκλάκια και του δίνω την αγάπη μας. Καλημέρα στην Μαρία, στον Δημήτρη, στον Χρήστο, στην Μένη μας, η οποία είναι εδώ και αυτή στεναχωριέται με τον Μαζό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αυτή την ώρα τι έχουμε, Νάνση?
2: Έχουμε τον Ζώσ Μουνιά από τα τελειά του Σιλάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Σας έχω κάτι πολύ ωραίο που θα γίνει στην πόλη μας τις επόμενες ημέρες. Έχουμε το διαγωνισμό μας Back to School από το Mosaic Stores για να γίνει δική σας μία σχολική τσάντα 50 ευρώ. Σας έχω πόσο πρέπει να ψάχνεις κάποιον πριν βγεις το πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
2: Και το στοίχημα της ημέρας.
1: Πάλι θα μας ψάχνουν πριν τα πρώτα ραντεβού, εσείς κατζόχυρε. Ναι. Τώρα δώσ' μου λίγο το Viber.
3: 6931-908-908.
1: Και τώρα μια ανακοίνωση για τους Pesto Lovers. Η Μπαρίλα κατέφτασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει ετοιμάσει κάτι πράσινο, φρέσκο και ακαταμάχητα νόστιμο για εσάς.
2: Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Basil Bar από την Pesto Barilla μας περιμένει στο Booth 26 για να δοκιμάσουμε δωρεάν Pesto Bites με την αυθεντική κρεμόδη Pesto alla Genovese, αφιερωμένα στον βασιλιά των αρωματικών, τον Βασιλικό.
1: 5 έως 13 Σεπτέμβρη, ομορφιές μου, εκεί έξω θα πάμε στο Basil Bar από την Pesto Barilla, Booth 26 στη ΔΕΘ. Να μην το προσπεράσετε, ας, δεν μπορείς να το προσπεράσετε.
2: Δεν μπορείς,
1: μυρίζει τόσο ωραία. Ο φρέσκος βασιλικός της Pesto Barilla σας

0: Edge of Desire στον Zoo 90,8. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Λάρισα. Λάρισα,
1: καλημέρα
0: στη Λάρισα μας, στο ατελιέ του Ζόχς μου εκεί. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Πολύ όμορφα, εσείς τι μου κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, να εδώ μου έλεγες και εσείς στο τηλέφωνο ότι στεναχωρέθηκες για την είδηση εχθές.
1: Λογικό εντάξει. Είναι Βασίλη,
0: όλοι γι' αυτό μιλάμε. Όλοι γι' αυτό μιλάμε και στη Λάρισα.
1: Ουδαίος καλλιτέχνης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, δεν θα ασχοληθούμε άλλο με αυτό γιατί πραγματικά μας πονάει στην ψυχή. Πάμε λίγο τώρα στα δικά σου. Τι έχεις φέρει?
1: Λοιπόν, κοριτσάρες, σας έχω ένα κομμάτι το οποίο θα ανεβασμίσει το στυλ σου αυτό το φθινόπωρο, Νάνση μου.
2: Ναι, ποιο?
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να έχεις είναι ένα γυλαίκο.
2: Έχω!
0: Όπα!
2: Έχω!
0: Τι γυλαίκο όμως?
1: Αυτό ακριβώς, Βασίλη μου. Κάναμε κάποιες αλλαγές στο γυλαικάκι.
0: Τι κάνατε?
1: Λοιπόν, το φέραμε με στρόγγυλη λαιμόκοψη. Τα ταρούγα κουμπιά.
0: Ου, φιλαράκι.
2: Είναι πολύ αρέσει η ταρταρούγα. Πω, πω, τι είπες τώρα?
1: Ταρταρούγα κουμπιά και πλαϊνές τσεπούλες.
0: Ταρταρούγα μου αρέσει και στο γυαλί.
2: Ναι, πάρα
1: είναι
2: πολύ.
1: Φοβερά τα κουμπάκια αυτά, είναι πραγματικά είναι τέλειο. Είναι ακριβώς όπως το είπες, ταιριάζουν και με τα γυαλιά ηλίου.
0: Ναι.
1: Και θα το φορέσεις ξανά και ξανά και ξανά μέσα στο φθινόπωρο.
0: Δεν έχεις τέτοιο, Νάνση.
2: Δεν έχω.
0: Γρήγορα σε έξοδα.
2: Πρέπει να πάω να πάρω.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή ο καιρός ακόμη είναι καλός, από μέσα σας το θέλω με ένα λευκό τισερτάκι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά όταν αρχίσουν και τα πρώτα κρύα, από μέσα μπορείς να βάλεις ένα ζυδάκο.
2: Να, ωραία, μια χαρά. Και από καμισάκι.
1: Έτσι, πολύ ωραία. Το συνδυάζεις με ωραίο τζιν παντελόνι. Mm-hmm. Ιδανικό κόμπο είναι αυτό, έτσι. Mm-hmm. Και το απόλυτο χρώμα το οποίο πρέπει να το πάρεις και κυκλοφορεί.
2: Για πες.
1: Είναι το κόκκινο.
2: Κόκκινο.
1: Το κόκκινο γυλαίκο, άμα το δείτε κορίτσια σε βιτρίνα, είναι υπέροχο. Μπορείτε να λες τώρα κόκκινο γυλαίκο. Άμα το δεις όμως συνδυαστικά και στιλιστικά, θα δεις πόσο ωραίο είναι.
0: Αχ, αγάπη μου, τι ωραίος που είσαι τώρα. Κυραλέκο, κυραλέκο με το κόκκινο γυλαίκο μου θύμισες τόση ώρα που λες την ίδια λέξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόρζ Μουνιέ.
1: Την αγάπη μου.
0: Για τα φώτα σου και σήμερα. Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
1: Γεια σας.
0: Φιλάκια πολλά, Ζόρζ. Τι ωραίες προτάσεις κάνει
2: ωραίο.
0: Πάντα, ρε φίλε.
2: Τώρα μας έφτιαξε. Θέλω να πάρω κόκκινο γυλαίκο.
0: Έτσι, μπράβο. Can't hold us. Ο Μακ Λεμόρ με τον Ράιαν Λου.

0: Αυτό είναι το Let Me Be The Second Voice και αυτός είναι ο Zoo 90,8. Εδώ δικό σας, δίπλα σας. Μαζί τον δουλευταρά έχω πάρει, έτσι, γιατί μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, όλοι ξέρουνε. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στον δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι, πρόσεξε με, και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση για εσένα που ψάχνεις τα πάντα όλα για να φιξάρεις το σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου, οτιδήποτε έχει να κάνει με fixing, με FIY. Ας το FIY, μην το κάνεις μόνος σου, γιατί θα το κάνεις ρημάδι. Καλημέρα στην Γιώτα που μας ακούει και σήμερα, παιδιά, είστε το ομορφότερη παρέα, το καλύτερο πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε και την Αμαλία, η οποία και σήμερα δηλώνει παρούσα, αλλά και την Ιωάννα που μας ακούει στη δουλειά της με όλα τα συναδελφάκια, λέει, και περνάμε καταπληκτικά, παιδιά, και εμείς σήμερα κάπως λογομαζό. Και τώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα σας έχω κάτι πολύ μεγάλο που θα γίνει στην πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο της Βαλκανικής Υπασίας. 150 υπείς και άλογα από 9 χώρες έρχονται από σήμερα μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπίδησης Εμποδίων, που φιλοξενείται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Ήπος Κλαμπ.
0: Έχεις κάνει ποτέ υπασία?
1: Έχω κάνει,
0: σου άρεσε?
1: Μου άρεσε, ναι.
0: Εσένα?
2: Έχω κάνει, ναι, αλλά βόλτα σε βουνό, όχι σε φωτοστινά εμπόδια.
0: Ξέρω, στα παρόγια μαζί κάναμε.
2: Αυτό, ναι. Αυτό το βολτούλα αυτή μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν ήταν η πασία, αυτό είναι η μεταφορά του νεκρού, όπως πήγαινε.
2: Αρέσει, την κόμουν πάρα πολύ πάνω στο άλλο. Βόμουν
0: την πάση που του σκοτώναν παλιά στα western και του βάζανε πάνω. Έτσι ήσουν. Σαν ταρχευμένο. Τι η πασία είναι αυτό?
2: Να σου πω κάτι.
0: Δεν θα πει κάτι.
2: Φοβόμουν που μα πήγαινε μέσα από τα μονοπάτια.
0: Εφού πού να σε πάει. Από την εθνική όταν θα βγει.
2: Και σε φόβο, αμά τώρα θα χρηστήσει και θα πέσω τώρα.
0: Μα τώρα θα χρηστήσει και θα πέσω. Το άλογο θα χρηστούσε και θα πέφτε.
1: Ήταν 4x4.
0: Δεν ήσουν εκεί.
1: Γιατί το έχασα αυτό?
0: Δεν μπορούσα να δεις. Σαν ταρχευμένος. Πώς ανεβάζανε εκεί στις παλιές ταινίες και τους βάζανε και ένα ξύλο για να φαίνεται όρθιος ότι περπατάει. Έτσι ήταν.
2: Από τότε όμως δεν ξανανέβηκα, το ξέρεις.
1: Μα γιατί? Μετά από τέτοια επιτυχία, γιατί? Οι αθλητές αγωνιστούν στις κατηγορίες παιδών, εφήβων, νέων υπαίων, ενηλίκων και αμαζόνων.
0: Α, υπαίων.
1: Νέων υπαίων. Ενηλίκων και αμαζόνων.
2: Εγώ για τέτοια είμαι, για υπαίων.
1: Αχ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αγώνες με πόνι. Να, γι' αυτά είσαι εσύ, για τα πόνι.
2: Αχ, ωραία.
0: Η πόνι στη μέση του θα είναι.
1: Είναι δωρεάν είσοδος για το κοινό. Να πάμε να το στηρίξουμε, να πάμε να το δούμε, παιδιά. Είναι ωραία πράγματα αυτά να γίνονται στην πόλη μας.
0: Πέρα από τα αστεία τα δικά μας. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος μας λέει εδώ ότι αυτός έχει ζούρλα με την Νάνση, ξέρετε. Νάνση λέει, όλα θα στα αγοράσω και γυλαίκο, χρεοκόπησέ με. Χρεοκόπησέ με, αγάπη μου. Και μια καλημέρα και στο Λόρι, το φιλαράκι μας που του φτιάχνουμε την ημέρα. Θαυμάσιο τραγούδι τώρα από τα παλιά, Eva Max. Sweet but psycho.

0: Turn the lights off. Δεν σήκωσε σήμερα καθόλου, Νάνση, που είναι η ειδικότητά σου αυτό και είναι η υποχρέωσή σου.
1: Ναι, ναι, το σκέφτηκα. Είμαι τόσο στενοχωρημένη, δεν ήξερα τι να ρωτήσω.
0: Τι ψέματα!
1: Αλήθεια!
0: Πού το πηγαίνει, πού το φέρνει, ρε φιλαράκι πάντα. Ήμουν τόσο στεναχωρημένη. Ήμουν τόσο στεναχωρημένη. Αυτό είναι η δουλειά σου. Δεν κάνουμε κομπή σήμερα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά όλοι.
0: Και όταν έλειψα, δεν το σήκωσε. Και εκεί είσαι στεναχωρημένη.
1: Εκεί και ήμουν. Όταν λείπει, είμαι μισή.
0: Α, πω κάτι. Τα τεμπελίκια δεν σταμάτησαν ποτέ. Όσο και να ξεκουράζεσαι, έτσι το έχει μέσα στο τεμπελίκι. Ένα μήνα διακοπές έκανες, Μαρή.
1: 20 μέρες.
0: Έβρεξες το τέτοιο σου.
1: 20
0: μέρες κάθε μέρα είσαι στη θάλασσα. Δεν τράπηκες λίγο που πάλι σήμερα.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26-655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Μαλή παραμένουν τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου είναι υπερτέλεια.
2: Ναι.
1: Όπως και η Εγνατία. Η Τσιμισκή κολλάει από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους. Και η Λαγκαδά έχει τα θεματάκια της στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο.
2: Πολύ όμορφα. Καλημέρα, μικρές μου πεταλούδες, μας γράφει η Ελένη. Για τόσο δεν θα έδινα ούτε ένα ευρώ, γιατί δεν μου αρέσει το κασέρι. Άκου τόσο 7,5 ευρώ. Με 7,5 ευρώ παίρνω υλικά για 500 τόσο που λέει ο λόγος. Καλημέρα στον Κώστα. 7,5 ευρώ, μισό κιλό κιμά και φτιάχνουν μπιφτεκάρες. Καλημέρα στον φωτάρα μας που είναι εδώ. Σούβλες κοντοσούβλια, παιδιά, λέει. Άσε, λέει τα τόσο. Πάμε για να γεμίσουμε λίπια. Η μένη εξαρτάται από το τι έχει μέσα. Ο Γιώργος δεν θα έδινα 7,5 ευρώ για τόσο. Μέχρι 4-4,5 ευρώ το πολύ. Τα κλασικά απλά πρωινά σάντουις που κι αυτά τα θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβά. Καλημέρα και στην Φρόσο μας που είναι εδώ. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει θα το έδινα πολύ ευχαρίστως. Άλλωστε στο φαγητό δεν υπάρχει τιμή. Αν κάτι σου αρέσει, τι να φας τόσο, τι να φας, ξέρω εγώ, ένα πολύ ακριβό, λέει σούσι. Ό,τι αρέσει στον καθένα.
3: Ναι, ναι, ρε παιδιά, ό,τι αρέσει στον καθένα.
2: Θα δίνετε 7,5 ευρώ για να κολλάσετε ένα τόστ. Αυτή είναι η ερώτησή μας.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Μυρίζει λουκουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
14: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βολί.
2: Ποιο βολί?
15: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep and Leven.
18: πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλνάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αν είναι για τόσο 7 ευρώ, λέει, πας και παίρνεις μία μπεργκεράρα ή ένα πιτόγυρο να σε πιάσει κιόλας. Και αυτό σε πιάνει, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, όχι, ρε παιδιά, με 7,5 πας σε πίτσα, πιτόγυρο και αναψυκτικό. Η πίτσα δεν είναι σαν το τόστο όμως. Θα πω εγώ και πάλι. Κασέρι έχει. Ένα αλαντικό για κάποιους. Λίγη σάλτσα που μπορείς να βάλεις την ντοματούλα σου ή κέτσαπ στο τόστ. Γιατί αυτό το τόστ μιλάμε. Το παλιό, το κλασικό, το σαντουιτσένιο. Και ψωμί το ένα.
1: Ζυμάρι το άλλο.
0: Ζυμάρι το άλλο. Αυτό είναι το
1: άνθρακα. Το ένα λεφτό.
0: Αυτό εξηγούσα. Καλημέρα στον Σάκη μας. Καλημέρα στην Σοφία. Αν το φάσα γεύμα και χορτάσεις, οκ, τα καλά υλικά είναι ακριβά. Ακόμα και στο σπίτι να το κάνεις. Αν θέλεις να φας ποιοτικά, θα τα δώσεις. Και ο Γιαννάρας είναι εδώ. Καλημέρα, παιδάκια. Κανονίζετε τη Δευτέρα που θα έρθω στη Θεσσαλονίκη να έχετε καθαρούς τους δρόμους για να πάω να φάω το τοστ. Καλημέρα και στην φίλη μας την Κωνσταντίνα. Προτιμώ να πληρώνω κρέπα, γιατί δεν το κάνω κάθε μέρα σπίτι μου. Και όχι στο τόστ που μπορώ να το κάνω σπίτι μου καθημερινά. Και όμως αυτό το τόστ που λέμε εδώ με τον φίλο Σκατζόχυρο
2: είναι εκπληκτικό.
0: Δεν παίζεται.
2: Καταρχήν το ψωμάκι είναι τεράστιο, είναι μεγάλο.
0: Ναι, δεν παίζεται.
2: Και μην έχετε στο μυαλό σας το τόστ το τετράγωνο αυτό. Εμείς λέμε με το σάντουις, με το ψωμάκι το μεγάλο.
0: Όταν είχα περάσει στο Πολυτεχνείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, με είχαν πάει για να φάω στην Ευρώπη. Ήταν στην πλατεία Ναβαρίνου, η Ευρώπη, μια κυρία μεγάλη με το γιο της που κάνανε σάντουις παύλα τόστ. Τόστα λέμε στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν μπορώ ακόμη να ξεπεράσω τη γεύση τους. Ήτανε απίστευτα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, δεν υπάρχει τώρα η Ευρώπη. Τώρα, υπάρχει όμως αυτό το θέμα. Επιστρέφουμε στα σχολεία. Αύριο, back to school, Νάνση μου, και έχουμε διαγωνισμό.
1: Back to school αύριο και για εσάς έχουμε μία σχολική τσάντα για τα παιδάκια σας αξίας 50 ευρώ από τα Mosaic Stores. Εκεί υπάρχει απίστευτη ποικιλία. Θα διαλέξει πραγματικά ό,τι του αρέσει. Πάρα πολλά τα σχέδια. Ό,τι στείλει και να θέλετε θα το βρείτε στο Mosaic Store.
0: Μία τσάντα δώρο σχολική λοιπόν για το παιδάκι σας αμέσως τώρα, τηλεφωνώντας το νούμερο. Νάνση, εσύ σήμερα.
1: Τρία.
0: Το νούμερο 3. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Τρία χθες, τρία και σήμερα. Μας τριάσατε. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη δεύτερη γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Και η τρίτη γραμμή είναι αυτή η οποία θα πάρει τη σχολική τσάντα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όνομα.
5: Ιωάννα.
0: Ιωάννα μου, πες μας τρία διαφορετικά σχολικά είδη που θα βρεις στα Mosaic Stores.
5: Τσάντες,
0: κασετίνες
5: και
0: τετράδια. Ναι, κυρίες και κύριοι, και η σχολική τσάντα γίνεται δική σου. Ιωάννα, ποιος θα την πάρει, ποιος θα την φορέσει?
5: Ο γιος μου.
0: Ο γιος σου, τι τάξη πηγαίνει?
5: Πρώτη γυμνασίου.
0: Πρώτη γυμνασίου, καινούρια τσάντα σε καινούρια βαθμίδα. Το παιδί μεγάλωσε, βρε, να το χαίρεσαι.
5: Ευχαριστώ.
0: Γιατί όμως πονάς, αγάπη μου, πες μου λίγο, γιατί πονάς?
5: Γιατί μεγαλώνουν γρήγορα, γι' αυτό.
0: Μεγαλώνουν τα άτιμα γρήγορα. Αυτό είναι από τη μία καλό, από την άλλη είναι λίγο δύσκολο, γιατί τα θέλαμε πάντα να είναι μικρά και να μας ακούνε και να παίζουμε ωραία.
5: Να τα χαιρόμαστε.
0: Δεν πειράζει, και να τα χαιρόμαστε και να μεγαλώσουν, να καλομεγαλώσουν. Μένεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα για το δώρο σου. Back to school σημαίνει νέα σχολική τσάντα λοιπόν, και τα πάντα, όλα τα σχολικά είδη που έρχονται για εσάς από το Mosaic Stores. Τα Mosaic Stores, τα οποία βρίσκουμε σε δύο σημεία. Στην πόλη μας, στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως, στη γωνία, και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πάμε για όλα, πάμε για Mosaic Stores. Πάμε και για Σκατζόχυρο.
2: 2014, αυτή η κομματάρα.
0: Έλα,
2: του Φέιντι. Και let's go.
0: Μπράβο, ρε αγόρι.

0: ματάρες μας έχεις χαρίσει και πόσα ακόμη θα μπορούσαμε να παίξουμε 5-10 τραγούδια του τυπά αυτού του ωραίου. Τον απολαμβάνουμε και εσείς τον απολαμβάνετε και να μας απολαμβάνετε από τη συσκευή σας και βλέπετε ότι έχει προβλήματα το τελευταίο καιρό. Παιδιά, γρήγορα σας έχουμε την λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service να κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, Βασίλη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επισκευή με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και μια δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Εχθές χάσαμε, φίλες Κατζόχη, ρε.
2: Η Arsenal με απογοήτευσε. Το είχα βέβαια γκολ-γκολ, κέρδισε.
0: Τι, ναι, κέρδισε. Γιατί σε απογοήτευσε?
2: Το ήθελα γκολ-γκολ να βάλει και η Νάπολη ένα γκολ, να πληρωνόμασταν.
0: Άρα ήθελα... δεν σε απογοήτευσε η Arsenal, σε απογοήτευσε το μυαλό σου. Το μυαλό, γιατί αλλιώς θα σκέφτηκες. Ας την Arsenal, κέρδισε.
2: Λοιπόν, πάμε σήμερα. Eindhoven Σαχτάρ πάλι έχει προβληματικά για Champions League. Το σημείο 1. Φενέρμπαχτσε Ρώμα να βάλει έστω ένα γκολ η Ρώμα. Και Παναθηναϊκός Κηφισιά το σημείο 1. Δεν τον καίω τον Παναθηναϊκό.
0: Οχ, θα στείλω.
2: Με 3 ευρώ, 7.
0: Τον έβαλε σε ένα τον Παναθηναϊκό.
2: Θα κερδίσει κάτι το ποτάθλημα.
0: Τον έπαιξε όμως κανονικά. Τον έπαιξε.
2: Κανονικότατα, ναι, βέβαια.
0: Ωραία, έλα κορισμό.
1: Σας έχω φέρει έναν τύπο ο οποίος βαρέθηκε να σιδερώνει στο σπίτι και ξεκίνησε το extreme σιδέρωμα επειδή απλά βαριόταν, ρε παιδί μου.
0: Το extreme, δηλαδή τι σημαίνει extreme σιδέρωμα?
1: Λοιπόν, ο Phil So γύρισε σπίτι στο Λέστερο που κατοικεί και αντί να ασχοληθεί με το σιδέρωμα, έβαλε το αλεξίπτωτό του και του ήρθε η ιδέα να οργανώσει μία παγκόσμια έτσι. Διαφορετική.
0: Έβαλε το αλεξίπτωτό του.
1: Ναι.
0: Πού το έβαλε?
1: Το έβαλε στην πλάτη και σιδερώνει κάνοντας αλεξίπτωτο.
2: Τώρα που πέφτει.
0: Ωραία, φίλε, τρέλα. Πραγματικά έχει, κρατάει σιδερόστρα και σίδερο.
2: Δηλαδή,
0: ουσιαστικά δεν είναι ό,τι να είναι κάνει.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι άρχισαν να σιδερώνουν κάνοντας αλεξίπτωτο από το 2002 όταν ο Phil So ξεκίνησε αυτή τη μόδα κάτω από παγωμένες λίμνες ή ακόμα και σε βουνά.
2: Το ρεύμα πού το βρήκε, ρε φίλε?
1: Και έλα,
0: εσύ
1: ρε,
0: αυτό ψάχνεις από όλα τώρα. Εδώ μιλάμε ότι όταν.
1: Και έχει και αληθινές φωτογραφίες, γιατί εκείνη ήταν φτιαχμένη.
0: Όταν είναι παχιά, το πολυχτύπημα είναι παχιά. Δηλαδή και ακολουθούν και άλλοι μετά. Χτυπάνε και άλλοι.
1: Ναι. Έρχονται και άλλοι από πίσω.
0: Μιλάμε για πολύ τρέλα. Δεν σιδερώνουν που δεν σιδερώνουν σπίτι του. Θέλω να σιδερώσω και με αλεξίπτωτο.
1: Το κάναν περιπέτεια.
0: Θυμάμαι χθες με ρώτησε, μου λέει κάποιος, λέει σίδερο, εσένα η δικιά σου βάζει, λέει την μπλούζα την βλέπω λίγο κάπως. Και λέω σίδερο στην μπλούζα μου, μόνο άμα πέσει φακί.

0: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας έρχεται ο θεσμός που

0: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου.
2: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
8: Ο νοικοκύρης.
9: Σας έχω ωραίο tips.
8: Με ωραίο tip. Ένα είναι.
9: Ναι.
8: Γιατί τα tips είναι που αφήνουμε και τα μπουρμπούρια ή όταν είναι πολλά. Αφήνεις μπουρμπούρι, ναι.
9: Αφήνω.
8: Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου. Έχουμε το ήξερες ότι, αλλά και το κουτσομπολιό, τα ασύνδετα στις 11 παρά 20 με ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλαία, αλλά και τα χαρακτηριστικά που έχει κάποιος Νάνση μου, αν γεννήθηκε σαν σήμερα.
10: Λοιπόν, είστε αποφασιστικοί και δουλεύετε αρκετά σκληρά. Είστε ιδεαλιστές στον έρωτα, αλλά κατηγορείτε. Μπορείτε τον εαυτό σας όταν οι σχέσεις δεν ανταποκρίνονται στα ιδανικά σας.
8: Ναι.
10: Είστε έντονοι, ερωτικοί, αποφασιστικοί και φιλόδοξοι, αλλά πατάτε πάντα γερά στο έδαφος.
8: Αυτά είναι όλα. Viber ραδιοφώνου
9: 6931-908-908.
8: Και βεβαίως η ερώτηση γίνεται, αλλά είναι ρητορική που λέγανε και οι φιλόλογοι στο σχολείο. Τι θα κάνεις αυτό το Σάββατο, αγαπημένη μου Νάνση Βλάχου?
10: Δεν είναι ερώτηση αυτή. Όλη η πόλη θα είναι στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής από τη ΔΕΗ για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκη. Φοβερή ενέργεια, μουσική, χορός, δώρα. Τίποτα δεν θα λείψει από αυτή τη βραδιά. Είδαμε και ένα story με τον Ροναλντίνιο, ο οποίος έρχεται.
8: Μπράβο. Και η είσοδος, παιδιά, θα είναι ελεύθερη για όλους. Και αν αναζητάτε περισσότερα μεγάλα events και μοναδικές εκπλήξεις από την ΔΕΗ, μπαίνετε τώρα στο energyoutloud.gr και τα ανακαλύπτετε όλα.
10: Όλοι θα είμαστε εκεί.
8: Ναι. Αντώνης είναι αυτός. Μιτσίκο. Πόσο όμορφο τραγούδι. Καλοκαιρινό, υπέροχο, δροσερό. Σου θροίζει το μυαλουζάκι σου.

0: Ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Sorry, I'm here for someone else. Καλημέρα, παιδιά. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω σιγά-σιγά να συνηθίζετε ότι έχει έρθει το φθινόπωρο. Κυρίως για εσάς που έχετε γυρίσει από τις διακοπές σας, ότι πρέπει να ξαναδουλέψουμε. Να βγάλουμε χρηματάκια και να τα ξαναφάμε στο επόμενο τρίμερο. Έχει τρίμερο φέτος την 28η, νομίζω, εδώ για την πόλη.
1: Έχει τρίμερο και για τους τυχερούς έχει και πενταήμερο. Γιατί
0: είναι αυτοί.
1: Αυτοί που κολλάνε μαζί με το 26 και ένα 27.
0: Α, τα κολλήματα, δεν μου λε. Εσύ
1: πολύ,
0: τώρα, εσύ έχει βγάλει εισιτήρια για κάπου?
1: Δεν έχω βγάλει. Γιατί θα σου πω.
2: Δύο-τρεις.
1: Ναι, έτσι φίλοι μας είπαν θα κολλήσουν και θα το κάνουν πενταήμερο. Εγώ δεν μπορώ να κολλήσω.
0: Πάνε τρεις μέρες, τι θα ζηλέψεις?
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Καλά.
1: Πρέπει να βρω να πάω κάπου αλλού μόνο.
0: Εγώ έχω κλείσει, γι' αυτό σου λέω.
1: Άντε! Πήλιο.
0: Μακρινίτσα, είσαι μέσα.
2: Μέσα.
0: Ετοιμαστείτε
2: είναι,
0: όλοι σα. Ρεμάλια.
1: Καλά, ο Σκάτς πρώτος, θα σου κρατάει τις βαλίτσες.
0: Έλα, ρε.
2: Κατάω και τα παιδιά σα με να πάτε βόλτα. Έλα, αγόρι μου. Να χαρείτε.
0: Έλα, Σκάτς νοικοκύρη.
2: Λοιπόν. Θα φτιάξουμε σήμερα ένα φυσικό αρωματικό για την ντουλάπα σας.
0: Όπα!
2: Να ανοίγετε την ντουλάπα και να βγαίνει ένα πολύ ωραίο άρωμα από μέσα.
0: Τι θα βάλουμε
2: θα
0: μέσα
2: πάρετε,
0: στο
2: αρωματικό? Θα πάρετε ένα παλιό τούλι από μπομπονιέρα, εάν έχετε. Ή αν δεν έχετε, προσοχή, μία καθαρή κάλτσα. Ακόμη καλύτερα αν είναι και καινούρια η κάλτσα. Θα πάρουμε μία κυμολία, θα τη σπάσουμε κομματάκια, θα βάλουμε μέσα σε αυτά τα, ή στην κάλτσα ή στο τούλι, τα κομματάκια κυμολίας και μερικές σταγόνες μέσα από το αγαπημένο σου άρωμα. Η κυμολία τι θα κάνει πρώτα?
0: Τι θα κάνει?
2: Η κυμολία θα ρουφάει την υγρασία και ταυτόχρονα το άρωμα θα πλώνεται μέσα στην ντουλάπα.
0: Έλα,
2: είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι υπέροχο.
0: Όχι, είσαι υπέροχος, θα το πω. Είσαι υπέροχος. Πάμε τώρα και στο κορίτσι μας στα δικά
1: λοιπόν,
0: του.
1: Λοιπόν, το ξέρετε ότι στην Ιαπωνία διοργανώνεται ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός ύπνου, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να κοιμηθούν για 90 λεπτά και να μείνουν όσο γίνεται πιο ήρεμοι, παρά τις ενοχλήσεις που θα δημιουργούν οι διοργανωτές. Το χρηματικό έπαθρο είναι 10.300 ευρώ.
0: Θα το κέρδιζα άνετα.
1: Δεν ξυπνάς από τους θορύβους.
0: Με τίποτα.
1: Εγώ πάρα πολύ.
0: Όχι. Όταν είναι να κοιμηθώ, κοιμάμαι πραγματικά.
1: Και χωρίς παρεμβολές. Δηλαδή, άμα κάτι ακούσει ένα τσάγκ, ένα τσούγκ, ένα αυτό.
0: Ούτε καν. Να έχει συναγερμούς έξω τώρα. Όταν είναι να κοιμηθώ.
1: Ναι, όταν είναι να κοιμηθεί.
0: Όχι, όταν απλά κοιμάμαι. Όταν είναι να κοιμηθώ. Γιατί υπάρχει και το απλά κοιμάμαι. Εκείνο λέγω τα μάτια μου, λέει ο άλλος.
1: Λοιπόν, θα απονεμηθούν και ειδικά βραβεία για κατηγορίες όπως οι πιο παράξενες στάσεις ύπνου.
0: Παράξενες στάσεις ύπνου.
1: Όλα αυτά στην Ιαπωνία.
0: Παράξενες στάσεις ύπνου, πάρα πολλές παιδιά. Να γυρίζει ο άλλος ανάποδα, να έχει το ένα πόδι δεξιά, το άλλο αριστερά, σαν να κάνει σπαγκάτο και να λες πώς κοιμάται ο άνθρωπος. Τα έχετε δει αυτά?
1: Όχι.
0: Δεν σου έχει τύχει καθόλου. Δεν κάνει σπαγκάτο ο δικό σου. Λοιπόν, σπαγκάτο. Βασίλη έμεσα σου λέει να τη δώσει άδεια ενδιάμεσα για να το κάνει πενθύμερο.
1: Άσε, το έχω χάσει αυτό το παιχνίδι, δεν το λέω καν.
0: Θα σου πω κάτι το οποίο είναι εδώ έτσι του ομίλου μας, του μαγαζιού, των μαγαζιών των μουσικών που διευθύνω, ότι τους έχω έναν όρο. Ποιος είναι ο όρος, Νάνση?
1: Να μην κολλάμε άδεια ανάμεσα σε αργίες.
0: Γιατί μετά θα μαλλιοτραβιούνται αυτοί. Εμείς δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτε, ούτε από μαλλιά, ούτε από που μεταξύ τους θα μαλώνουν. Και είναι και το δίκαιο. Ότι δεν μπορείς να κολλάς άδεια σε αργίες και το έχουν αποδεχθεί όλοι. Μέχρι στιγμής καλά πάμε. Θα δούμε τώρα αυτό, φίλε Παναγιώτη, στον αέρα και εμένα κάπως μου έκανε. Δεν ξέρω. Καλημέρα σας. Με έμεινε με ένα υπέροχο τραγούδι από το παρελθόν. Είναι το Lose Yourself. Σε λίγο και Alex Warren. Όλα αυτά μέχρι και τις 11.

0: υπέροχο τραγούδι Fever Dream Alex Warren στο Zoo 90,8. Το δικό σου ραδιόφωνο είναι εδώ, το δικό σου πρωινό είναι εδώ. 6931-908-908 είναι το Viber για τις καλημέρες. Λίγο ακόμη έχουμε μέχρι και τις 11. Έχουμε και ένα παιχνίδι βεβαίως για ένα διπλό εισιτήριο για τους κινηματογράφους Συνέπειλεα. Και μάλιστα εσύ τα τελευταία θερινά παρεάκια και ταινίες και τα λοιπά θα τα ζήσουμε τώρα. Να στείλουμε πολλά φιλιά στην Μέρη η οποία μας ακούει. Και τώρα, αν χαλάσει κάτι στο σπίτι σας, από το air condition μέχρι και την αγαπημένη σας πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat για να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξαδέρφια, μπαίνετε μία βόλτα στον Δουλευταρά. Οπωσδήποτε να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Έλενα. Πώς πάει το θέμα με το ακριβό toast?
1: Όχι, είναι.
0: Όχι, δεν θα είναι κάποιο 7,5 ευρώ για σάντουιτς toast Θεσσαλονίκης με μεγάλη ψωμάρα και ωραία υλικά.
1: Μέχρι τώρα και
0: μέχρι τώρα όχι. Πολύ, πολύ ωραία. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε ένα κουτσομπολιό από το σκατζούλι μας.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έριξε για τα κορίτσια το TikTok εχθές το βράδυ.
0: Τι έκανε,
2: ρε,
0: γυμνή φωτογράφηση?
2: Όχι, από το γυμναστήριο ανέβασε μία φωτογραφία και ένα βιντεάκι.
0: Έχει μπράτσα ο Αργυρός.
2: Την ώρα που έκανε, οπότε βλέπω έχει πιάσει αλτήρες. Κάνει διατάσεις ώμου, κάνει τους ώμους, άσκηση για ώμους.
0: Ναι.
2: Και κάθεται και στο μηχάνημα πλάτης και τραβάει για την πλάτη. Και αυτό που
1: θέλει να πει.
0: Κάτσε να μας πει η Νάνση που είναι και γυμνάστρια, γιόγκα. Είναι καλές οι πλάτες του.
1: Ωραίες.
0: Πανάθεμα σε για παιδί. Πάλι ξερογλύφθηκες.
2: Για τους ώμους του τι έχεις να πεις?
1: Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία και
0: η ώμη. Καλά που τον προλαβεί άλλη με τα σαλαμάκια. Θα τον είχες πεθάνει τον άνθρωπο κάθε μέρα από κάτω.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, τώρα να κάνω μια παρένθεση. Επειδή είπες αβοκάντο και επειδή μιλάμε και για τόσο και για φαγητό, πήγαμε χθες στη συγκέντρωση του σχολείου και μας είχαν και τα φαγητά από το κυλικείο, τα καινούρια με τις καινούριες προδιαγραφές που πρέπει να είναι πιο υγιεινά, όχι σαλατικά. Βάλανε αβοκάντο τόστ.
0: Αβοκάντο τόστ, σε βλέπω να ξαναρχίζει το σχολείο. Πάντως, άμα το παιδί μου φάει αβοκάντο τόστ πριν να φάει το. Πώς το λένε, το μπέργκερ, θα στεναχωρηθώ.
2: Εγώ τώρα.
1: Γιατί?
0: Έλα, ρε φίλε τώρα, εμείς είμαστε από την Καλαμπάκα. Εμείς είμαστε κρεατάδες, κρεατοφάγοι, ψωμάδες.
1: Άσε το παιδί σου να φάει ό,τι θέλει.
0: Και εγώ το τρώω το αβοκάντο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά.
1: Μπράβο, θα πω στην κουζίνα και σε καινούργια κηλικία και τώρα έρχομαι στα 4 ζώδια που με αυτοπεποίθηση και θάρρος θα βάλουν νέες βάσεις στη ζωή τους από αύριο που μπαίνει η νέα σελήνη στην Παρθένο. Πολύ σημαντικά πράγματα θα γίνουν και πιο πολύ σε θέματα οικογένειας για τους διδύμους, σε θέματα υγείας για τους παρθένους και για τους τοξότες σκατζούλι. Είναι πιθανό να δεχτείς κάποια πρόταση. Μια προαγωγή
2: ή κάτι
0: που... γιατί.
1: Γιατί, ναι.
0: Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Λες να πάρω προαγωγή.
1: Ή τέλος πάντων μια θετική απάντηση που θα σε χαροποιήσει πολύ.
2: Θα σας την πω πάντως, άμα γίνει κάτι, θα σας πω.
0: Τι να μας πεις, αφού εμείς θα μας κάνουμε προαγωγή, εμείς θα σου δώσουμε. Θα την πεις σε μένα. Θα πεις σε μένα ότι θα μου δώσει προαγωγή.
2: Γενικά θα το ανακοινώσω. Δεν είπε μόνο για προαγωγή, είπε και για να ακούσει κάτι άλλο. Είπε ευχάριστο, μπορεί να ακούσω κάτι άλλο.
0: Τι άλλο να ακούσει, ευχάριστο.
2: Τι άλλο. Περιμένω να ακούσω.
1: Επαγγελματικά όμως είπε. Επαγγελματικά.
2: Περιμένω.
0: Παιδιά, γλυκές καλημέρες με τραγουδάρα τώρα από τον Έλληνα Άρτζι, Μεντούζα, Πολιάνα μαζί και Μελωδία.

0: Χιούγκελ είναι ο topic με τον Αράς, ο οποίος εχθές έδωσε τα συλληπιτήριά του για τον χαμό του Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν είδατε τα social του.
1: Ναι,
0: είχατε συνεργαστεί με το τώρα.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
3: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
4: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
3: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
4: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
3: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
4: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
11: Delta360.gr.
12: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το.
14: Πες το.
15: Ζου Radio.
14: Ζου 90,8.
16: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
17: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
18: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. In the night time.
1: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Νου βαγιόλ, έτσι στο ξαφνικό κόβεται. Δεν φταίμε εμείς.
1: Γρήγορα.
0: Έτσι είναι. Αυτό είναι γρήγορο, αγαπημένοι μου. Τώρα είναι η ώρα για το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι το οποίο λέγεται Ασύνδετα και έχει δύο λέξεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αλλά εσείς θα το κάνετε σωστά για να κερδίσετε το δώρο μας.
1: Θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο στο Σινέπιλέα, εκεί που πάμε και περνάνε πολύ ωραία τα βράδια μας. Γιατί έχουμε και αυτή την αμφιθεατρική διάταξη. Όπου και να κάτσεις βλέπεις καλά.
0: Ναι,
1: τα τραπεζάκια, τις άνετες καρέκλες σκηνοθέτη, αλλά και το δικό σου πάρκι.
0: Κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08, φτιάξτε μια μικρή ιστορία 20 δευτερολέπτων που να βγάζει ένα σχετικό νόημα. Αν έχει και πλάκα, ακόμα καλύτερα. Αν δεν έχει, δεν πειράζει. Για να πάρετε το δώρο μας με την πρώτη λέξη σήμερα να έρθει να είναι πια.
1: Ρυθμός.
0: Ο ρυθμός είναι η πρώτη λέξη. Εύκολα πράγματα. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι ο ρυθμός.
2: Ναι.
0: Και η δεύτερη λέξη για να παίξει ο Σκάτς πρώτος πριν από εσάς και να πάρει έτσι φωτιά. Το ραδιόφωνο είναι η λέξη σήμερα Σκάτς για σένα,
2: ναι.
0: Αποκλειστικά για σένα, η λέξη διάσωση.
2: Διάσωση. Καθώς ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο, έβαλα λίγο ρυθμό να
1: ακούσω. Δεν τρέπεσαι. Κόβεσαι,
0: Όχι, όχι, συνέχισε.
2: Και από αυτά που άκουγα χρειάζομουν διάσωση μετά.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Έλα ρε Σκάτσαμα.
0: Το έχασες και έκανες διαφήμιση σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και το έχασες. Εσείς δεν θα το χάσετε, θα χρησιμοποιήσετε τη λέξη ρυθμός όπως θέλετε και θα σας δώσει η Νάνση άλλη μία λέξη για να φτιάξετε μια μικρή ιστορία των 20 δευτερολέπτων και να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον κινηματογράφο Σινέπιλέα για θερινό σινεμά. Έτσι, στις τελευταίες μέρες εδώ τον Σεπτέμβρη, το οποίο θα είναι ανοιχτό. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα, ενώ εμείς σας φέρνουμε κομματάρα από το παρελθόν αμέσως τώρα με τον Akon και το Belly Dancer από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε ακούσει. 2-3-10-2-32-9-08. Ο πιο γρήγορος βγαίνει στον αέρα, παίζει με τη λέξη ρυθμός και άλλη μία που θα του δώσει η Νάνση σε λίγο.

0: Mr. Noe, Talk, δεν θέλω να μας μείνουν τα εισιτήρια, γι' αυτό θα ανοίξω το τηλέφωνο μας τώρα έτσι κατευθείαν για να σας δώσω το δώρο με το συνέπι Λέα. Δεν βγήκε κάποιος κατά σύνδετα, οπότε θέλω να σας δώσω το δικαίωμα να πάτε στον κινηματογράφο στο 2310-232-908. Απλά να τηλεφωνήσετε και να πάρετε αυτό το δώρο για να περάσετε τέλεια με το φιλαράκι σας, με τον σύντροφό σας. Έτσι και να δείτε μια ωραία ταινία στο συνέπι Λέα. Να σας πω βεβαίως γρήγορα, γρήγορα και όμορφα ότι χαιρετάμε τον Γιώργο, την Ειρήνη, την Ντίνα που είναι σε ένα αυτοκίνητο και πηγαίνουν για τις διακοπές τους στις φθινοπορεινές. Και να σας προτείνω μια πολύ καλή λύση για εσάς που έχετε θεματάκια με το κινητό σας. Υπάρχει κάποιο θέμα? Η υπηρεσία Vodafone Tech Service το λύνει κατευθείαν, αξιόπιστα, γρήγορα, γιατί έχει εξειδικευμένους τεχνικούς ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Όλα αυτά εύκολα στα καταστήματα της Vodafone, με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας. Διαλέγετε και παίρνετε. Ή πηγαίνετε εκεί ή σας το παίρνουν από το χώρο σας. Και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση. Ο πιο γρήγορος ποιος είναι?
1: Χρύσα, λέγομαι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου. Να μην πάνε τώρα έτσι τα εισιτήρια. Είναι πολύ κρίμα γιατί είναι φανταστικός ο κινηματογράφος. Θα το ζήσεις.
1: Έχεις πάει. Έχω πάει και είμαι στην Αφίλη.
0: Τέλεια. Οπότε με ποιον πηγαίνει συνήθως κινηματογράφο? Με φιλινάδα, με ποιον?
1: Με διάφορες παρέες, αλλά πηγαίνω και μόνη μου.
0: Και πηγαίνεις και μόνη σου. Αυτό είναι διπλό το εισιτήριο, οπότε να πάρεις μια παρείτσα, οκ? Okay?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, περιμένεις εδώ να μιλήσεις με την Νανσούλα μας. Και κάπως έτσι και με τρόπο, παιδιά, θα σας αφήσουμε και για σήμερα. Αγαπημένοι μας, τι έγινε σήμερα στο σοου?
2: Μην τα θυμάστε όλα, είναι καλύτερα έτσι. Ερωτήσεις που κάνουν οι γυναίκες ενώ ξέρουν την απάντηση.
0: Ναι.
2: Extreme σιδέρωμα, παράξενες στάσεις ύπνου. Και όσον αφορά το poll μας, εάν θα δίνετε για ένα toast 7,5 ευρώ, το με τίποτα έπιασε 89%.
0: 89%!
2: Και το φυσικά 11%.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε.
3: Ωραία, περάσαμε και σήμερα. Φάγαμε, ήπιαμε, γελάσαμε. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7 ακριβώς για να χτυπήσουμε και το κουδούνι αύριο.
2: Ακολουθεί τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη. Μέχρι και τις 2 έρχεται το Coffee Time.
0: Γελάσαμε μεν, αλλά ακούσαμε και το παιδί της νύχτας πολλές φορές.
4: Παιδί της νύχτας είμαι εγώ. Λίγος αγάπη είμαι εγώ.
0: Πολλές επιτυχίες στο ρεφρενάκι που τραγουδάει ο Χαμπίπης και Γιάλαση.

Θέλαμε σήμερα να τιμήσουμε τον Γιώργο τον Μανζονάκη, που μπορεί να μην είναι φίλος κολλητός, αλλά εμείς πάντα κάτι λέγαμε για αυτό το παιδί, για το παιδί της νύχτας, και πάντα κάτι τραγουδούσαμε, αν και μας αρέσει 99,9% η ξένη μουσική. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες, τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στις 7. Καλή συνέχεια σε όλους και σε σένα Στελάρα μας και σε σένα Φρόσο. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε

0: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
1: Στον εξωτερικό χώρο του Grandma Zoo της Θέρμης.
2: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
3: Και φυσικά

0: είσοδος ελεύθερη. Πασούτη!
1: Πασούτης 50! Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Zoo News. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Δανειών θα πραγματοποιηθούν και σήμερα από τις 7.30 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου. Σοβαρά τραυματισμένη είναι η γυναίκα η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω της. Η Ουκρανία ξεμένη από χρήματα για τον πόλεμο, το Κίεβο ζητά πρόωρη εκταμείευση δισεκατομμυρίων, οι Βρυξέλλες ζητούν εξηγήσεις και σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της Lady Gaga, όλοι στον κύκλο της πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά και βρίσκεται τώρα στο μήνα του μέλητος.
2: Καιρός.
5: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
12: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
13: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Check, check, one, two, ready? Ready!
17: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
18: 97,8.
6: Στο ίντερνετ.
18: metropavlafm.gr.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
17: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν, τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού, για φιστί, για ακάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: σαν.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
8: Ξέρε μουσικά.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
11: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
11: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two. Ready?
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Άλεξ

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκεία του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Ξάνθη 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check. One, two. Ready? Ready!
9: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
10: Turn the music up. Do it!
9: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα σπεσία.

0: Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Check, check, one, two.
2: Ready?
3: Ready!
1: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
5: 97,8
4: στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
8: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
9: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
10: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
9: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
10: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
9: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
11: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
12: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
11: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
13: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
14: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
15: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
14: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Στη
0: δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
17: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Μέτρο 97,8 γράφει και το αντιγράφουν.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Ζαδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two, ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Hobbs. Just the way you are. Στο Zoo 90,8, 12 λεπτά μετά τις 5, Βασίλη.
1: Με κίνηση στους δρόμους της πόλης, κυρίως στη λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μπαίνετε προς το λιμάνι και θαυμάζετε τη θέα μέχρι το Λευκό Πύργο, θα τη θαυμάζετε με αργή ταχύτητα. Στον περιφερειακό καλύτερα τα πράγματα, μόνο εκεί στα νοσοκομεία ένα μικρό θεματάκι. Και ένα μικρό θεματάκι έχουμε μπαίνοντας προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή, μέχρι τα φανάρια της Βούλγαρη, βασικά μέχρι τα φανάρια της Μαρτίου. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Και επειδή τώρα τελευταία έχουμε πήξει στην αρνητική ενέργεια και στις κακές ειδήσεις, πάμε να μάθουμε τώρα καλά νέα από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η Σκωτία, παιδιά, έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που έκανε τα προϊόντα εμινοροϊκής υγιεινής δωρεάν για όλες τις γυναίκες.
0: Για περίοδο, λέει.
2: Άντερεση.
3: Ναι. Το Μεξικό επίσης έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα.
2: Σε ζώα, ναι.
3: Η Κίνα ανακοίνωσε τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1 και 2 χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα. Οι επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν το σώμα να αρχίσει να παρέχει ξανά ινσουλίνη. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό νέο. Η Ινδονησία απαγόρευσε επίσημα την υπασία με ελέφαντα σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που έχει γίνει μια σημαντική νίκη για την προστασία των ζώων. Και επίσης, παιδιά, οι μπλε παπαγάλοι που ενέπνευσαν τους δημιουργούς της ταινίας Ρίο επέστρεψαν στη φύση μετά από 20 χρόνια εξαφάνιση.
2: Έλα, παιδιά, αυτά έτσι ωραία. Τέλειο. Όμορφα, ωραίες ειδήσεις. Πάρα πολύ ωραία, Κατερίνα. Πάμε να συνεχίσουμε. Νταμιάνο Ντέιβιντ έρχεται τώρα. Είναι το Next Summer και παίζει στο Zoo.

0: The Weeknd. Ζω 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για τα αγαπημένα μας έτσι κουτσοπολιά. Είναι ανέργων.
1: Έχω μερικά νέα ανέργων. Από εξωτερικό σας τα έχω φέρει σήμερα. Mm-hmm. Τα έχω κάνει εισαγωγή. Εισαγωγή, εξαγωγή, Βασίλη Βαρσάνη. Spicy Girls.
2: Ah,
1: Spice Girls,
2: Spicy.
1: Spicy, πώς το λένε, Noodles. Spice Girls. Ενηγματικό κάλεσμα λέει εδώ το πρώτο θέμα στους θαυμαστές. Πυροδοτεί σενάρια για ενδεχόμενη επιστροφή.
0: Αυτό το πράγμα λίγο έχει κατατίσει όμως όπως ο πόλεμος με την Τουρκία.
1: Α, εγώ νόμιζα να θα έλεγες από τους Pixlax.
0: Όχι ρε παιδί μου, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, θα γίνει συναυλιατών.
2: Η επανένωση των Spice Girls. Αλλά τελικά η Victoria Beckham δεν θέλει και το ακύρωσαν. Πάντα αυτό λένε.
1: Ένα βίντεο στα social στο λογαριασμό έκανε μια αγγελία από την εφημερίδα The States που ήταν το ίδιο έντυπο που είχε δημοσιευτεί το 1994 η αναζήτηση για μέλη. Για ένα αποκλειστικά σε γυναικείο συγκρότημα, λέει εδώ τώρα.
2: Βέβαια.
1: Και χαμός τώρα, λέει, θα τα βρουν τα κορίτσια, θα κάνουν οι συναυλίες, θα κάνουν.
2: Μάλιστα.
1: Η Jennifer Lawrence, την ξέρουμε όλοι, Jennifer Lawrence.
2: Ναι.
1: Είναι από το Hunger Games πρωταγωνίστρια.
0: Αγαπημένη.
1: Έκανε, λέει, Instagram μετά από μια δεκαετία.
2: Α, δεν είχε.
0: Νωρίς το θυμήθηκε.
1: Και μέσα σε λίγες ώρες, βασικά, 670.000 ακόλουθους.
0: Ωραία, φίλοι, και εμείς προσπαθούμε με αυτήν.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι και superstar όμως.
1: Και τέλος, εδώ θέλω τη βοήθεια της Κατερίνας.
2: Ναι.
1: Για μια απάντηση στο ερώτημα, στον προβληματισμό της Κέιτ Χάνσον, η οποία μίλησε στο podcast Sibling Raverly.
2: Ναι.
1: Αν μετά από 5 χρόνια αραβώνα, πρέπει να παντρευτεί.
2: 5 χρόνια αραβώνα, πολλά είναι, ρε.
0: Σχέση πόσα χρόνια είχανε.
1: Δεν λέει.
0: Δηλαδή, άμα είχαν και άλλα 10 χρόνια σχέση.
2: Ναι, δηλαδή κάπου.
1: Είμαι, λέει, 5 χρόνια αραβωνιασμένη. Συνεχίζω να σκέφτομαι τι θα κάνουμε, λέει. Κάθε φορά που αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε, ποιον πρέπει να καλέσουμε. Ο Ντάνι λέει: θέλω απλώς ο σύντροφος. Ένα μικρό γάμο. Εγώ του λέω: μόνη η οικογένειά μας είναι, λέει, περίπου 50 άτομα. Α, μεγάλο σοϊ.
0: Αυτό
1: έχει
0: το πρόβλημα το είχα και εγώ με το σοϊ μου.
1: Το χατσονέικο, μεγάλο σοϊ, μάλιστα.
2: Εντάξει, άμα δεν θέλουν να παντρευτούν, να στα αφήσουν άμα τους προβληματίζει.
0: Όχι, δεν θέλουν. Είπα ότι ο ένας θέλει μικρό γάμο και άλλη σου λέει: το σοϊ μου είναι μόνο 50 άτομα.
2: Ναι, ρε παιδί, μας καλέσουν μόνο το σοϊ τη που είναι 50 άτομα.
1: Εσύ τι θα έκανες που είσαι και μεγάλο σογού. Και ερχόταν ο σύντροφός σου, έλεγα: κοίταξε, Κατερίνα, εγώ έχω 10 άτομα σοϊ όλο και όλο. Δύο ξαδέρφια έχουν πεθάνει όλοι, δεν μπορώ να κάνω μεγάλο γάμο.
2: Εντάξει, θα του έλεγα να βάλω εγώ τα λεφτά.
0: πάλι με χρήμα θα ξεπλήρωνες. Πάλι με χρήμα.
2: Τι να κάνουμε. Να θυμώσει πια από το χωριό.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε λίγο τώρα. Είναι το Gone Gone Gone και παίζει στο Zoo.

0: μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
9: Τώρα το λέει.
10: Ναι, και εγώ περιμένω να πάρει ο κόσμος. Λοιπόν, περιμένετε λίγο να βάλω το ηχητικό μας. Με το 3, με το 2, με το 1.
11: Σε μπούκοσέ το.
12: Εύκολο.
10: Πάρα πολύ εύκολο και πολύ ωραίο τραγούδι. Θα έρθει Αθήνα, είδα.
12: Άντε ρε.
10: Λοιπόν, τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ. 2310-232-908. Ποιο τραγούδι ερμήνευσε Κατερίνα με μπουκωμένο στόμα? 2-3-10-2-32-9-08 και ένα υπέροχο κόσμημα μπορεί να γίνει δικό σας από τα καταστήματα Λαβή, που είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα έχουμε εδώ πέρα, έτσι για να κάνουμε χαρούμενους και εσάς. Άντρες, γυναίκες, έχει πολύ ωραία αντρικά, θέλω να σου πω.
9: Mm-hmm.
10: Πάρα πολύ ωραία.
9: Τι να πάρουμε?
10: Έχει, θα μας φέρει, μας μου είπε. Γεια σας. Γεια σας.
13: Γεια σας.
10: Καλησπέρα, το όνομά σας?
13: Μαρία.
10: Γεια σου Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
13: Από τον Εύωσμο.
10: Μαρία μου, γλυκιά, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα?
13: Εννοείται πως το κατάλαβα.
10: Για πες το.
13: Λοιπόν, είναι το Take Me There.
10: Μπράβο, ναι! Μαρία! Έλα και κέρδισε το κόσμο, Αλαβή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
13: Ευχαριστώ.
10: Εμείς ευχαριστούμε, μαράκι μου γλυκό, που ακούς Ζωή 90,8. Τώρα μένεις παρακαλώ στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, να μάθεις πώς θα παραλάβεις το κόσμο, και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
14: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
15: Άσε, Νάνζη, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
16: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
15: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
16: Γλυφτρονή, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν μόνο ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
9: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
12: Συντονιστείτε!
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Πες το, πες το.
27: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
26: Έλα, έλα, πες το.
27: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
26: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
28: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον

0: Talk to you. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 έχει φτάσει η ώρα για την γκρίνια μου, σωστά?
1: Ναι,
0: για πάμε λίγο.
2: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω σήμερα λίγο να γκρινιάξω, διότι ήταν η δεύτερη φορά που πήγα για φέτος στην έκθεση. Mm. Και άλλη μία θα πάμε το Σάββατο μαζί. Έχω να μιλήσω και μια κατηγορία ανθρώπων συγκεκριμένη.
1: Για πες.
0: Για τους τζαμπατζίδες. Ήταν τρομακτικό εχθές, πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πέρασα. Ψάχνουν όλοι τα περίπτερα που δίνουν κάτι τζάμπα.
1: Ναι.
0: Και, εντάξει, να το καταλάβω, ρε παιδί μου, θα περάσει. Αλλά αυτό το να επιμένεις όταν δεν είναι τζάμπα να στο δώσουν τζάμπα είναι λίγο τρομακτικό. Επίσης, πετύχαμε ένα σκηνικό. Περιμέναμε να φάμε εκεί στη σειρά αυτό που φάγαμε με την Αναστάσια. Και έρχεται μια κυρία από πίσω και λέει: Καλησπέρα, εδώ γιατί έχει τόση ουρά? Λέω: Έχει αυτό και αυτό και αυτό. Τα δίνουν τζάμπα? Λέω: Όχι, τα πληρώνουν. Τα πληρώνουμε! Φύγε μαρούλα, δεν.
1: Τι λες, ρε.
0: Ήταν με σακούλες. Εμείς πάμε εκεί που δίνουν τζάμπα. Εντάξει, ρε, εσύ. Θα το πάρεις το τζάμπα. Τα αγαπάμε όλοι, ρε παιδί μου, το κέρασμα και αυτά. Αλλά όταν πας επί τούτου και ψάχνεις μόνο αυτό το πράγμα, είναι λίγο τρομακτικό, δεν συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να επεκταθώ πολύ.
1: Ή όπως, ρε παιδί μου, όταν έχει κάπου μπουφέ, αλλά είναι εταιρικό. Που έρχονται όλοι, ρε παιδί μου, με τις σακούλες. Να πάρω και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Στην αρχή, νομίζω, και σε εμάς το δικό μας το πάρτι ήταν πιο free. Δεν ήτανε.
3: Πότε, χθες?
1: Ανοιχτό προς όλους.
0: Τα πρώτα χρόνια εννοεί.
3: Την πρώτη χρονιά. Και μετά καταλάβανε τι γίνεται και το κλείσαν. Γιατί σου λέει δεν θα μείνει ούτε κολυμπιθρόξυλο.
0: Την προηγούμενη φορά που πήγα, μιλούσε ένας επίσημος τύπου, δεν ξέρω, βουλευτής, υπουργός, νομάρχης, δήμαρχος, κοινοτάρχης. Κοστομαρισμένος εκεί και μιλούσαν. Και είχαν ένα μπουφέ σκεπασμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τύπο μόλις τελειώσει να ανοίξουμε το μπουφέ. Και από κάτω δεν παίζει να άκουγε κανένα και δεν ήταν κανένα ομιλία. Ήταν όλοι κάτι άσχετοι, οι οποίοι περιμένανε αγανακτισμένοι, δρομένοι γιατί είχε ζέστη. Του τύπου πέσταν, τελειώνουμε να φάμε, ξέρεις.
1: Ή δεν θυμάμαι και σε ένα άλλο event που ήμασταν πάλι, που ερχόντουσαν και μας ρωτούσαν, θα έχει μπουφέ μετά. Δεν θυμάμαι όμως σε ποιο.
0: Θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, Stereo Lover έρχεται τώρα, Edward Maya και παίζει το Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Bruno Mars, guys. Και τώρα θέλω να σας πω ότι αν είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα, με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις τον deal κατευθείαν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον αγαπημένο μας, τον Mega Vag.
2: Υποθήκαμε ορεξάτη για δουλειά, λέω σήμερα θα το πάω τάπα. Έχει ανοιχτώσει. Αλλά από ό,τι βλέπω το πάει για βροχή. Και τώρα τι γίνεται. Άρα στο γάμο τώρα μην γίνουμε και χάλια και βραχούμε και κρυολογήσουμε και αρρωστήσουμε και πεθάνουμε στο φινάλι.
1: Εν τω μεταξύ δείχνει που δεν έχει ούτε ένα σύννεφο, ρε παιδί μου. Ή ένα μικρό συννεφάκι, ξέρω εγώ, έχει. Το πάει για βροχή τώρα, δεν είναι για δουλειά.
0: Λοιπόν, τέλειο. Πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλάζει το σπίτι.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
6: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
14: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
15: Σιγά τη μ***α, το μισό.
16: Αυτό μ' αρέσει.
17: Οκ.
16: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
8: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
5: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζου 90,8. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Animal έπαιξε, σωστά.
1: Βάλγα τίποτα τώρα. Διπρόσωπο, φίδι. Κολοβό.
0: Γιατί είμαι διπρόσωπο, πε τα. Θέλω να τα λες στον αέρα, δεν θέλω να μιλάς.
1: Αλλά δεν. 10 δευτερόλεπτα πριν να ανοίξουμε το μικρόφωνο, κράζει και μετά. Και τώρα.
0: Όχι, τι έκραξα όμω, τι έκραξα. Πε.
1: Άντε, δεν είσαι εδώ πέρα με στο στούντιο. Δεν
0: κάνω. Δεν κάθεσαι να κοιτάξει.
1: Αν αρχίσω να σε κράζω με την καλτσάρα που είσαι έξω. Άντε τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Μωρή μου, μια ένα χειμώνα με το που φάνε έβγαλες. Κουβέντα
1: τη. Αυτό έγινε τον πρώτο χειμώνα 2 μέρες. Και από τότε το θυμάσαι.
0: Ήταν 2 μέρες με την που φάνε, άρα.
1: Στρουθοκάμιλε.
2: Νιώθω σαν σύμβουλο. Πείτε μα, εσά τι σα ενοχλεί στη σχέση σα.
0: Μα ξέρει κάτι. Απλά την είπα, παιδί μου, έχει το νου σου. Δεν γίνεται να.
1: Μα έχει το νου το Βασίλη.
2: Γιατί σε μένα δηλαδή να πέφτει τώρα.
1: Γιατί είσαι μπροστά στον υπολογιστή και βλέπει.
0: Τι να το ρίξω. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνει, τι να κάνει, Τζον Σαν, δεν ακού και στην κάρτα.
2: Μαλώνε στον κοκόρια όλη μέρα.
1: Τέλο πάντων, εσεί που έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σα πολλά. Μην έχετε τοξικού ανθρώπου δίπλα σα. Και να ξέρετε ότι είστε αποφασιστικοί και δουλεύετε αρκετά σκληρά. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Κλίμη που έχετε γιορτή τη, στη Μινοδόρα, στη Μητροδόρα και στην Πουλχερία μας.
2: Ωραία, με τις Μητροδόρες και τις Μινοδόρες.
0: Είναι και άλλες, έτσι είπες όλες. Πάλι έκανες
1: λάθος. Είπα, Πουλχερία.
0: Όχι, είπες μόνο τη Μητροδόρα.
1: Και τη Μινοδόρα είπα.
0: Την Ινφοδόρα γιατί ψόφου γιορτά.
1: Την Ινφοδόρα.
2: Παιδιά! Παιδιά, τι κάνουμε εδώ! Λοιπόν, μπείτε στο zoradio.gr, κατεβάστε την εφαρμογή μας και βρείτε για την έρευνα που έχουμε. Θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας, ποια τραγούδια θέλετε να ακούτε περισσότερο, ποια σας αρέσουν, ποια έχετε βαρεθεί. Και φυσικά, αν ολοκληρώσετε την έρευνα, μπορείτε να μπείτε και στην κλήρωση για τα 100 ευρώ μετρητά που έχουμε.
0: Τι λες, ρε.
2: Βεβαίως.
0: Παιδιά, εγώ τώρα να σας πω πως δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι κάποιο σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα έχει τύχει σε όλους. Το Nova More ήρθε όμως για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα.
1: Wow.
0: Τι, πες το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τι είχες θέμα.
1: Είχα κάποια άχρηστα.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.

0: Υπάρχει μια παροιμία που λέει ουδείς πώς πάει,
1: κρυπτών
0: από τον ήλιο.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε αυτόν τον όμιλο, λογικά σε αυτόν τον θα έρθει και η απόλυσή μας μετά από αυτόν τον. Την είχα καταλάβει. Είχα καταλάβει, έλεγα στο Βασίλη, έπανα και τον πίνακ, θυμάμαι το τηλέφωνο και έλεγα: Βασίλη, θεωρώ ότι είναι λίγο ποχθόνη, είναι ψεύτρα. Έχει αυτό το στυλ του καλού κοριτσιού και το παίζει όλο θλιμμένη και στεναχωρημένη κτλ. Ευτυχώς σήμερα έδωσε ο Θεός και θέλω να τα ακούσει όλος ο κόσμος εκεί έξω και αποκαλύφθηκε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που λένε όλοι το κάνουμε bullying. Η Κατέρινα Καρακιτσάκη.
1: Κατέρινα, να πω, να κάνουμε το story time.
0: Πες Βασίλη, σε παρακαλώ, τι έγινε.
1: Λοιπόν, χθες είμαστε στην έκθεση, ωραία.
0: Είχαμε το
1: party. Party, το εταιρικό. Και εκεί, στα τελειώματα σιγά-σιγά, Κατέρινα τη ρωτάω, πού θα πας. Μου λέει, θα βγω με παρέα.
0: Με τις φίλες μου.
1: Με παρέα, θα σου πω. Μου λέει, με παρέα. Λέω, παρέα μπορεί να είναι, λέω, και ένα άτομο.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, λέει, θα είμαστε πολλοί. Πόσα άτομα, τη λέω, θα είστε, Κατερίνα. Λέει, θα είμαστε μαζί με μένα τέσσερα. Ναι. Άρα, λέω, μπορεί να είναι και ζευγαράκι. Mm-hmm. Όπως το λένε.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Φίλες. Θα είμαστε, λέει, τρία κορίτσια και ένα αγόρι. Mm-hmm. Λέω, μπορεί αυτό το αγόρι να είναι, λέω, κάποιο δικό σου. Όχι, όχι, μου λέει. Σα λέω, ορκίσου, μωρή. Έτσι, επιλέξει.
0: Ναι.
1: Μου ορκίζομαι. Εντάξει, και εγώ το αφήνω, κύριε παιδί μου.
0: Και χθε έλεγε και για τα θεία. Έλεγε και για τα θεία. Έλεγε χθε το πέσε και χριστιανή.
1: Τελειώνει εκεί πέρα. Ωραία, και τώρα έρχεται εδώ πέρα. Κάτι λέει στο Μαργαρίτη, συνέχισε παρακαλώ την ιστορία.
0: Λοιπόν, και σήμερα έχει γίνει όλο αυτό και λέγαμε χθες για την έκθεση και λέει, χωρίς να τη ρωτήσουμε, καθόμαστε μέσα στο διάλειμμα και να λέει: ρε, εσείς τι ωραία περνούσαμε χθες. Κακώς κανόνισαμε τα κορίτσια να βγούμε. Μόνη της, έτσι. Ένα μόνιμο ψέμα είναι αυτή. Έρχεται λοιπόν μήνυμα από το φίλο μας τον Τζον Τσάν, τον οποίο θα το κάνουμε επίσημο ρεπόρτερ. Επίσημο ρεπόρτερ της εκπομπής και λέει: καλησπέρα, παιδιά. Κατέρινα, χθες την είδες τελικά την ταινία. Και λέω, έχει έρθει ένα μήνυμα, Κατερινά. Ποια ταινία, πού πήγες?
2: Μα εγώ σας είπα ότι πήγαμε στο μαγαζί που είναι απέναντι από το.
0: Και αρχίζω και ρωτάω μετά τον Τζον Τσάν. Με ποιους ήτανε, Τζον Τσάν? Ήτανε με αγόρια ή κορίτσια? Με έναν άντρα. Ρωτάω, γιατί ξέρουμε και τα γούστα τους. Να αρέσουν οι κοντοί με τα πράτσα. Λέω, ύψος μετρίου. Εδώ είμαστε, λέω. Και λέω, και μου λέει, ήταν οι δυο τους εκεί κάτω. Χέρι-χέρι.
2: Δεν ήμασταν χέρι-χέρι, αυτό είναι ψέμα.
1: Δεν τρέπεσαι.
2: Αυτό είναι ψέμα, Τζον Τσάν. Πού μας είδες χέρι-χέρι?
0: Ξέρεις κάτι, άντε σε μένα και στο Βασίλη. Στην Πινελόπη που είναι και φίλη σου και όλη μέρα το παίζεις φίλη που εδώ μέσα την κράζει το κλειμπορτσά. Δεν τρέπεσαι, μη βύχεις. Δεν σε σώζει το βήχα σου, τα αρρώστια καμία.
2: Είναι ψέμα αυτό, δεν ήμασταν χέρι-χέρι. Ήμασταν με το φίλο μου το Στέλιο.
1: Ψέμα. Καλά, το Στέλιος είναι Στέλιος, ναι, δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι, γιατί τις λέμε τις Κατέρινας, δείξε μας, Μαρία, ποιος είναι αυτός. Δεν σας δείχνω. Είναι φίλες μου. Είναι φίλες μου.
2: Γιατί να τον κάνω expose, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, αφού δεν σε ρώτησε κανένα σήμερα, γιατί έλεγες μόνη σου και παραμιλούσες για να καλύψεις τις ντροπές σου. Τις ντροπές σου που βρέθηκε ο άνθρωπος και τα είπε. Τις ντροπές σου για να καλύψεις. Έλεγες από μόνη σου, τι ωραία, περνούσαμε χθες. Κακώς βγήκαμε τα κορίτσια. Χωρίς να τη ρωτήσουμε.
1: Ευτυχώς μας έστειλε μήνυμα ο Τζον και όσο διαβάζει τα μηνύματα. Η Κατερίνα κυκλοφορεί. Βρε κουτσαμπάλα!
0: Ναι.
1: Βρε κατήλα!
0: Αυτή είσαι, κορίτσι.
2: Τζον Τσάν.
0: Ευτυχώς επιβεβαιώθηκα. Σε είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή τι είσαι. Σε είχα καταλάβει. Επιβεβαιώθηκα. Λες ψέματα στους συνεργάτες σου, λες ψέματα στους φίλους σου, είπες ψέματα σε έναν ολόκληρο όμιλο εχθές που έφευγες και χαιρετούσες 400 άτομα. Και έλεγες, πάω να βγω με τις φίλες μου. Και ήσουν χέρι-χέρι στα υπόγεια. Στα υπόγεια του Οντεών με έναν τύπο που δεν ξέρουμε ποιος είναι.
2: Αυτή δεν ήμασταν χέρι-χέρι, αυτό είναι ψέμα.
0: Αυτό σε πείραξε.
2: Αυτό είναι ψέμα.
0: Αυτό σε πείραξε. Πώ ήσασταν πόδι-πόδι. Πώ είναι τίποτα άλλο άνθρωπο στα υπόγεια εκεί, στα πάρκινγκ.
2: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε.
0: Τέλο πάντων, ό,τι θε να κάνει στη ζωή σου, αφού βάζει προτεραιότητα.
1: Δεν μα πέφτει λόγο.
0: Δεν μα πέφτει λόγο. Αυτή είναι πάντω, να την ξέρετε. Πάμε σε Miley Cyrus. Let's go.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Είσαι πουθενά. Ρεπόρτερ Τσάν μπροστά σου πάντα.
2: Βασικά ο Τζον Τσάν αρχικά δεν μας είπε πού ήτανε.
1: Γιατί να σου πει, δεν μας αφορά, δεν είναι μέλος εκπομπής.
2: Πήγε για ταινία.
1: Δεν μας αφορά τι κάνει το παιδί. Ελεύθερο παιδί κάνει τι θέλει. Είμαστε το παίζει εδώ πέρα κάθε Κυριακή κοινωνία.
3: Εσύ είμαι ελεύθερη, αλήθεια.
1: Τέλος πάντων, πες το θέμα σου.
2: Λοιπόν, ένας άντρας πήγε στον οδοντίατρο για πονόδοντο και οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν ένα σπόρο γκουάβα να φυτρώνει μέσα σε κουφάλα δοντιού.
1: Ένα σπόρο
2: γκουάβα. Τώρα τι είναι αυτό.
3: Γκουάβα δεν είναι.
1: Μεγαλώνει πολύ αυτό.
2: Μάλλον ξέρω εγώ. Λέει η ζέστη, η υγρασία και τα υπολείμματα τροφών στο στόμα φαίνεται πως δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο σπόρος να βλαστήσει και να μείνει εκεί για μέρες.
1: Ο άλλος είχε ολόκληρο φυτό μέσα στην κουφάλα.
3: Είναι τροπικό φρούτο, λέει εδώ.
2: Α, φρούτο, wow. Το μικρό βλαστάρι, λέει, συνέχισε να αναπτύσσεται μέχρι που ο πόνος έγινε έντονος. Τελικά ο οδοντίατρος αφαίρεσε τον κατεστραμμένο φρονιμίτη και μαζί του απομακρύνθηκε και ο απρόσμενος φιλοξενούμενος.
1: Η κουβάλα λειτουργεί σαν θερμοκήπιο, δηλαδή. Για το φρούτο.
3: Έχω ακούσει ευρωμιάριδες και ευρωμιάριδες, αλλά.
1: Τόσο πολύ, όχι. Να φυτρώνουν φρούτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα, παιδιά, είναι το τελευταίο μας και έχουμε το παιχνίδι μας μετά, το τελευταίο μας παιχνίδι.
3: Ναι, ναι, το γραμμάτο.
1: Το γραμμάτο παιχνίδι, μείνετε εδώ.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
5: Άσε να ζει, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?

0: εκπλήξεις.
1: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
2: Στον εξωτερικό χώρο του Grandma Zoo της Θέρμης.
3: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
4: Και

0: είσοδος ελεύθερη. Πασούτη!
1: Πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά και πριν από τις 7 βρισκόμαστε. Έχει φτάσει η ώρα για το τελευταίο μας παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι το γραμμάτο με 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Μπορούν να γίνουν δικά σας. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα. Η Κατερίνα βασικά. Ελπίζουμε να πει την αλήθεια αυτή τη φορά. Εσείς πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις από τρία πράγματα. Που ξεκινάμε από αυτό το γράμμα. Έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας και τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908 για να παίξετε μαζί μας.
0: Έτσι ακριβώς. Ένα υπέροχο γεύμα λοιπόν από την καντίνα Delicatessen. Έτσι θα γίνει δικό σας. Να πάτε να φάτε με την παρέα σας. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, βρε. Ό,τι θέλετε θα φάτε. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Η Κατέρινα λέει Α, λέτε stop και στο γράμμα που θα σταματήσετε έχετε 10 δευτερόλεπτα να πείτε ένα αντικείμενο. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
2: Είμαι Γιώτα.
0: Τι κάνεις, Γιώτα?
2: Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Σας τηλεφωνώ από την εξωτική Έρμη.
0: Θα είμαστε εκεί το άλλο Σάββατο. Στη Θέρμη.
2: Αυτή καλά, το μας ούτε το ξέρω, το ξέρω.
0: Να έρθεις, να σε γνωρίσουμε και από κοντά.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, Γιώτα, είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι?
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: Η Κατέρινα θα πει ένα γράμμα, εσύ λες stop και έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις 3 αντικείμενα από αυτό το γράμμα. Ξεκινάμε.
3: Το γραμμάτο.
4: Αλφα.
2: Stop.
4: Πι.
0: Πι. Τρία γράμματα από περίμενε χρόνος. 3, 2, 1.
2: Πιέμονι πόρτα, τι πόρτα.
1: Μπράβο!
0: Μπράβο, ρε Σιπό! Απίστευτη! Σταχωρέθηκε η Κατερίνα γιατί δεν αρέσει να κερδίζει ο κόσμος. Αλλά ένα υπέροχο γεύμα.
2: Συγγνώμη, Κατερίνα!
4: Όχι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να ξέρεις.
0: Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου με την Κατερίνα Delicatessen! Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι
0: που ακούς 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δεν πας πουθενά και εμείς πάμε σε Golden αμέσως τώρα.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, Fever Dream. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος για άλλη μία εκπομπή. Μία εκπομπή που μας έδωσε πολλά ηθικά διδάγματα σήμερα. Ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Είπα ψέματα. Αμέσως, λοιπόν, με βάλετε στον τοίχο.
0: Αυτό ήταν. Άλλοι σε βάλαν στον τοίχο χθες. Λοιπόν, αυτό ήταν. Φεύγουμε. Πάμε στα σπίτια μας. Εμείς τουλάχιστον, εγώ με τον Βασίλη.
2: Έχει εγώ σπίτι μου, θα πάω.
0: Ξέρω, πλέον θα μας λες άσπρα, θα θέλεις ότι είναι μέρα και θα κοιτάμε με νύχτα.
1: Αυτά και θα κοιτάμε. Καλημέρα θα λέει και θα βλέπουμε έξω τι γίνεται.
0: Τέλος πάντων, καλή ζωή να έχεις. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα, πανέτοιμος για το επόμενο δίωρο. Το βράδυ κλείνει με το κορίτσι μας, την Έλληνα Τυρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε, παιδιά, 7 η ώρα. Done. Έρχονται εδώ οι πιο τρελοί από τους τρελούς. Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Αναδιαφυσβήτητα το καλύτερο προϊόν της πόλης. Bill Nackis, Νάνση Βλάχου και Σκάτς. Εμείς θα είμαστε εδώ στις 4. Τα φιλιά μας.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στο Νεύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύζα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες, Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές.

0: και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μύγει στην κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
9: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
10: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
11: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
12: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
10: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
14: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
15: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
14: Νούμερο 4.

0: Morena. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
7: Καθιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Check, check, one, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
10: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
10: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Ξάνθη 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
0: Check, one, two.
6: Ready?
0: Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two. Ready? Ready!
4: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
0: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, check, one, two. Ready? Ready!
4: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, one, two. Ready?
3: Ready!
2: Okay.
4: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM.
5: 97,8.
2: Στο ίντερνετ. Metro. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro. 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αυτό.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes...

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.